Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Και αν είναι μεγάλο, πρέπει λίγο και τα κοινοβουλευτικά, αν θέλεις, ήθη να προστατευτούν.
2: Έτσι.
1: Ο Ανέστης, καλημέρα αγαπημένη Τριάδα. Αλλάζεις, αλλαζείς, μήνυμα από Φιλάδιο στο Θεαγένειο για το θέμα.
2: Το Θεαγένειο είναι αντικαρκυνικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Αλλάζεις όταν έρχεται ο καρκίνος στη ζωή σου, αλλά ζεις. Αυτό είναι το μήνυμα. Και θα κλείσουμε με τον Νίκο. Αφού στο ποτάμι λέει πλέον, με την αισιοδοξία που του έχουμε φυσήσει, τα αυτοκίνητα τα βλέπω βαρκούλες.
1: Έτσι μας λέει ο Νίκος και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά του. Όλους εσάς που μας στείλατε τα μηνύματά σας και ακόμη και αν δεν έχουμε προλάβει να τα διαβάσουμε ολόκληρα, πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Κάπως έτσι κύλησε και αυτό το πρωινό με τον Τάσο Τασκαλδρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίδη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και την Τίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
2: Ο Δημήτρης Γόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας. Καλημέρα, Λένα μας.
3: Καλημέρα.
2: Ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Και ακολουθούν Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθνές Νέγκα, Ναστόλη. Καλά μείνετε.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τροχαίο νωρίτερα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφίσου, μποτιλιάρης με επικρατεί από την Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Καθυστερήσεις και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφίσου από τη Μεταμόρφωση μέχρι και τα ΚΤΕΛ. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Ηρακλείου, αλλά και στις εξόδους Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα και προς αεροδρόμιο. Επίσης στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα δηληστηρία Προπύργου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι το φάρο Ψυχικού, αλλά και στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, επίσης λόγω τροχαίου ατυχήματος. Εφικτή η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, εκτίμησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις στοχεύοντας ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη γύρω από τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στην Ουάσιγκτον για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Υποχωρούν περαιτέρω οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές στο Τόκιο. Τα ξημερώματα η τιμή του πετρελαίου Brent διαπραγματευόταν στα 91,33 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο με την ίση αμοιβή ανδρών γυναικών και το Ταμείο Ανάκαμψης στην ατζέντα. Στο κοινωνικό και μεταρρυθμιστικό προσανατολισμό των νομοσχεδίων της κυβέρνησης αναμένεται να κινηθεί η εισήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Με την παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου πολιτικού του φορέα στις 8 απόψε στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει επισήμως στην κεντρική πολιτική σκηνή. Με φόντο την Ακρόπολη θα αποκαλυφθεί το επίσημο λογότυπο του νέου κόμματος που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο, καθώς επίσης το όνομα του κινήματος και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν στην πρώτη γραμμή της νέας αυτής πολιτικής προσπάθειας. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν οι 20 συλληφθέντες χθες στη νέα αστυνομική επιχείρηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας, τρεις υπεύθυνοι ΚΙΔ, κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και ένα ενεργή αντιδήμαρχος, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τα ποσά που αποκόμισαν υπερβαίνουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πλήρως ακατάλληλοι χαρακτηρίζουν την αίθουσα Γεώπολης στη Λάρισα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών εν ώψη της επανέναρξης της διαδικασίας αύριο και ενώ οι αρχές προχώρησαν στις αναγκαίες παρεμβάσεις. Επίσημη προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα απολεσθέντα στοιχεία ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Παύλος Ασλανίδης. Για 27 παιδιά παθανακωμένα πρέπει επιτέλους να μαθευτεί από τι κάηκαν, είπε χαρακτηριστικά. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την προσεχή Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Όπως ανακοινώθηκε, μέσα στον Ιούνιο θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά, τα οποία θα διορθώνουν το πρόβλημα. Τραγωδία χθες βράδυ στο Χολαργό με έναν 57χρονο να πυροβολεί και να τραυματίζει την 53χρονη σύζυγό του στο Μύρο και στη συνέχεια να βάζει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Η γυναίκα έχει διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς όπου και παραμένει για νοσηλεία. Στο διεθνή χώρο και πάλι, ένας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχεία σε αφύλακτη διάβαση στη Δυτική Πολωνία. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Βόρεια Χιλή, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές ή για τραυματίες. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική έως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 29 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιρροτικά, θα δώσουν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 30 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 26 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και δεν υπάρχει σωσμός, παιδιά. Δεν υπάρχει σωτηρία. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Ποιοι νόμοι, αλλά ξέρουν πάντα να κουνάνε το δάχτυλο σε σένα που με ακούς εκεί, Γιώργο, Δημήτρη. Πέτρο, εσύ φταίς γιατί δεν έχεις αναλάβει την ατομική σου ευθύνη. Γιατί όλοι οι άλλοι είναι αλφαδιά. Γιατί όλοι οι άλλοι εφαρμόζουν τους νόμους. Γιατί εσύ πρέπει να σώσεις την πατρίδα. Μην κοιτάς τι κάνει η πατρίδα για σένα. Δες τι κάνεις εσύ για την πατρίδα. Και δες γύρω την πατρίδα, δες τι γίνεται γύρω-γύρω. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι το θέμα της χώρας, το βασικότερο. Ότι πραγματικά δεν εφαρμόζεται ο νόμος για όλους. Γιατί πραγματικά δεν έχουμε ένα κράτος δικαίου. Γιατί δεν έχουμε ελευθεροτυπία. Γιατί δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα που θα έπρεπε να λειτουργούν στον αυτόματο. Και όχι με άλλους τρόπους και με νταλαβέρια και οτιδήποτε άλλο. Ο καιρός σήμερα, παιδιά, θα είναι ανωδικός. Θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας στους 30 βαθμούς. Θα υπάρχουν και αυτές οι αβεβαιότητες. Αλλά γενικά έθριος ο καιρός. Λίγες νεφώσεις εκεί στα βόρεια ή δυτικά. Η θερμοκρασία, όπως είπα, θα φτάσει και τους 30 βαθμούς. Στην Αττική θα είναι 17 με 29. Λέμε χρόνια πολλά στον Αλφαίο, στον Κάρπο, στο Συνέσιο και στη Συνεσία. Λοιπόν, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά υπάρχει ένα προβληματάκι με τον έμπολα. Έτσι βλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτός ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος είναι για να σκανάρει όλη αυτή την ιστορία, προφανώς βλέπει να ξεφεύγει και μετά χτυπάει. Καμπάνες, παιδιά, καμπάνες. Ξεφεύγει, λέει, στην Αφρική, καλά, και γίνεται μακελιό, έτσι. Έχουμε εμφύλιους σε πολλές περιοχές, γιατί έχουν μπει τα μεγάλα συμφέροντα, μεγάλες χώρες, ανταγωνίζονται Κίνα, Τουρκία, Αμερική, Ρωσία, για να τους πάρουν ό,τι πολύτιμο έχουν και βάζουν τους ολιγάρχες, δεν τους ενδιαφέρει υγεία, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, δεν μπορούν να πάνε να βοηθήσουν. Και τώρα έχουμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο έφτασε και στην Ιταλία. Βέβαια, μας απασχολεί το πρόβλημα όταν φτάνει στην Ευρώπη. Γιατί κατά τα άλλα εκεί είναι ανεξέλεκτα τα πράγματα. Τώρα, εγώ σας τα έλεγα από χθες, επειδή λέμε για συμφωνίες, λέω: περιμένετε να δούμε να περάσει το βράδυ, να δούμε τι θα τουιτάρει ο Τραμπ, τι θα γίνει με το Ιράν, τι θα γίνει με το στενό του Ορμούς κτλ. Τώρα, ξαναγίνεται τελεσίγραφο. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ για τις ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσε επιδρομές στο Αμπάς. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ελπίζω και εύχομαι να τελειώσει αυτή η ιστορία. Πάντως πολλά μπορούν να συμβούν τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τη λογική. Γιατί ποια είναι η λογική όταν υπάρχει μια 25χρονη στην Κρήτη που δεν δηλώνει τις γένες της, υπάρχουν αδήλωτα παιδιά που δεν ξέρουν αν είναι δικό της το παιδί, ζούσε σε αποθήκη θερμοκηπίου που παραχωρούσε ο ιδιοκτήτης θερμοκηπίου, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο μητέρα άφηνε τα παιδιά μόνα τους εκεί και πήγαινε για δουλειά. Αλλά ξαφνικά όταν δημιουργείται το πρόβλημα και πέφτουμε από το συννεφάκι, λέμε πω τι έγινε, ενώ όλοι ξέρανε. Καλή σας ημέρα εκεί έξω, εδώ είμαστε πάλι γιατί στην πολιτική και στη ζωή ισχύει αυτό που λένε άλλοι κάνουν σχέδια και η πραγματικότητα γελάει ειρωνικά από τη γωνία. Σήμερα λοιπόν έχει από όλα το μενού από τη Μέση Ανατολή μέχρι το Θησίο με ενδιάμεσες στάσεις, επιδοτήσεις, δικαστήρια και πολιτικά τίζερ. Στις ΗΠΑ και στο Ιράν παίζεται ξανά το γνωστό έργο, ειρήνη υποδιαπραγμάτευση. Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει για πρόοδο, η Τεχεράν λέει κρατήστε μικρό καλάθι και κάπου ανάμεσα ταξιδεύουν κυρώσεις, πετρέλαιο, ουράνιο, στενά του Ορμούς. Τέλος πάντων, και ξέρετε. Στο τέλος εμείς πληρώνουμε τον λογαριασμό. Αυτοί κάνουν τα μεγάλα παιχνίδια. Αυτό συμβαίνει και παγκοσμίως και μέσα στη χώρα. Όλοι κάνουν τα παιχνίδια τους. Εμείς στο τέλος πληρώνουμε το λογαριασμό. Είναι, ξέρετε, από εκείνες τις συμφωνίες που ανακοινώνονται πριν γραφτούν και δοκιμάζονται πριν υπογραφούν. Σαν αραβώνας με προγαμιαίο συμβόλαιο και δικηγόρο στο τραπέζι. Τέλος πάντων, πάντως την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν θέλω να σας ανησυχήσω, περνάει από ιατρικό έλεγχο. Ο Λευκός Οίκος διαβεβαιώνει ότι είναι σε άριστη κατάσταση. Οι αντίπαλοι ζητούν διαφάνεια και η κοινή γνώμη προσπαθεί να καταλάβει αν στην αμερικανική πολιτική προηγούνται οι δημοσκοπήσεις ή οι εξετάσεις αίματος. Η προεδρία, βλέπετε, είναι το μοναδικό επάγγελμα όπου το check-up γίνεται και πολιτική αντιπαράθεση. Γιατί τους ελέγχουν εκεί πέρα, σου λέει, κάτσε να δούμε. Τώρα, βέβαια, το ότι βγαίνουν εδώ είχαν βγάλει τον Biden ότι ήταν αλφαδιά 100%. Δεν θα βγάλουν τον Τραμπ, που εντάξει, βλέπουμε διάφορα πράγματα. Έχει αϊπνίες, λένε αυτοί που τον παρατηρούν το βράδυ. Έχει έτσι ένα προθάλαμο, είναι στον προθάλαμο της άνοιας. Και γενικώς έτσι έχει μια σχιζοφρενική κατάληξη στα τη βίβασματά του που κάνει. Τέλος πάντων, εγώ θα εξετάσω τον Ντόναλντ Τραμπ, το blind τάρχη, ποιος είμαι.
Στην Ελλάδα πάντως έχουμε το διαχρονικό εθνικό σπορ των επιδοτήσεων. 20 συλληφθέντες για τον ΟΠΚΠ είναι ακόμα 20, έτσι ξέρετε, οι εγκληματικές οργανώσεις πάνε και έρχονται. Οδηγούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τις αρχές να μιλούν για κύκλωμα ψευδείς δηλώσεις, εκατομμύρια ευρώ που έκαναν περίεργες διαδρομές. Ναι, παιδιά, τελικά έχουμε λεφτά, υπάρχουν λεφτά, υπάρχουν λεφτά. Έρχεται η δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου, μόνο που πήγαινε σε εγκληματικές συμφορίες και σε λίγους. Καταλάβατε, άμα έχεις την άκρη και την πλάτη. Γιατί είναι δυνατόν τώρα να μην ξέρει κανένας το τι γίνεται. Μαθαίνουμε ότι στην Κρήτη λειτουργούσε ολόκληρη μαφία, σικελία. Και είναι όλες οι οικογένειες που κυβερνούν τον τόπο από την Κρήτη και δεν ξέρουν τίποτα. Δεν είδανε τίποτα! Απολύτως, μωρέ, τίποτα! Οι καημενούλιδες. Και τώρα βγαίνουν το ΟΠΚΠ. Η ΟΠΚΠΙΑΔΑ συνεχίζεται έτσι, με τους τύπους που είχαν βρει τον τρόπο και αρμέγανε την Αγελάδα. Γιατί στη χώρα που εφήβρεται η φιλοσοφία, κάπου στην πορεία εφηβρέθηκε και η δημιουργική γεωργία. Ακόμα και εκεί που δεν υπήρχε χωράφι. Ακόμα και εκεί που δεν υπήρχε αμνοερήφιο. Αυτό είναι. Άμα το έχεις φιλοσοφήσει επί τόσα χρόνια, μετά το κάνεις πράξη, παιδιά. Και επειδή χωρίς ελληνική δικαιοσύνη δεν γίνεται, πρωινό πολιτικό καφεδάκι που το παίρνουμε κάθε μέρα μαζί και ανταλλάσσουμε απόψεις και τα λέμε όλα. Λοιπόν, προσέξτε, θυμάστε εκείνη την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες για τον νόμο Κατσέλη? Δεν έχει καθαρογραφεί ακόμα. Παιδιά, δηλαδή μιλάμε δικαιοσύνη για όλους. Έτσι. Δικαιοσύνη, δικαιοσύνη. Υπάρχουν καταγγελίες για καθυστερήσεις, πληστηριασμοί που τρέχουν πιο γρήγορα από τις αποφάσεις. Δηλαδή, προσέξτε, μέχρι να καθαρογραφεί η απόφαση, γίνονται πληστηριασμοί. Τους ζητάνε πανωτόκια, τους ζητάνε τα πάντα. Έχει βγει η απόφαση που ξέρουμε το σκεπτικό της περίπου προφορικά, αλλά δεν το έχουμε δει γραπτός. Για να το πάρουν οι νομικοί και να πάνε στα δικαστήρια να διεκδικήσουν, να σωθούν τα σπίτια των ανθρώπων. Για αυτή την ξεφτύλα μιλάμε. Και εδώ και γεννιέται το ερώτημα. Όταν η δικαστική ώρα κινείται με ημερολόγιο και ο πληστηριασμός με χρονόμετρο, ποιος τελικά προλαβαίνει? Ποιος προλαβαίνει να σώσει τη ζωή του, παιδιά? Γιατί όταν να εξυπηρετήσουμε τα φαντς, η απόφαση βγήκε σε χρόνο ντετέ. Καθαρογράφηκε εντός 24 ώρου. Και φυσικά, παιδιά, το θυσίο. Γιατί η πολιτική αγαπά τη σκηνοθεσία. Όσο σκηνοθέτει το καλό φως. Ο Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει με φανέλα Μέση, Μπαρτσελόνα κτλ. Αυτό τώρα βέβαια δεν είναι ακριβώς κανονική πολιτική, αλλά τέλος πάντων θα έχει και διάφορα. Το τιζεράκι είναι, θα έχουμε και μουσική. Κραουνάκι, χρώματα, συμβολισμούς, αισθητική που ήδη συζητιέται περισσότερο από το περιεχόμενο. Έτσι, μπλε, κόκκινο, Μπαρτσελόνα, μουσική. Και το σύνθημα τώρα είναι η ώρα. Μένει να δούμε αν αύριο θα παρακολουθήσουμε πολιτική, μάλλον όχι αύριο, σήμερα, την πολιτική πρεμιέρα ή το δοκιμαστικό για την καμπάνια υψηλής παραγωγής. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας πρέπει να μας απαντήσει σε ένα συγκεκριμένο, μάλλον σε δύο συγκεκριμένα θέματα. Ένα, γιατί βγήκε χθες ο Γιούνκερ σε αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky και είπε ότι εμείς του προτείναμε να μην κόψει τις συντάξεις, αλλά να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Αλέξη, πες αλεύρι, ο Γιούνκερ σε γυρεύει, είσαι με τους πολλούς ή τους λίγους, για να ξέρουμε. Αυτό είπε ο Γιούνκερ. Είπε, παιδιά, εμείς του είπαμε, μην κόψεις τις συντάξεις, τα ΕΚΑΣ κτλ. Εδώ υπάρχει φορολογική ύλη, φορολόγηση στους εφοπλιστές, να τελειώνουμε. Και επίσης, Αλέξη, πες μας για τις καταγγελίες του Στεφάνου Κασελάκη για τα μαύρα ταμεία κτλ. Γιατί η απάντηση δεν έχει δοθεί ακόμα. Αν είναι συκοφάντης ο Στεφάνος Κασελάκης, να τον πας στο δικαστήριο. Διαφορετικά, απάντησέ του, γιατί δεν ξέρω. Α, πάει και ο οικονομικός διευθυντής, ο Γεωργόπουλος, αυτός που έστειλε στο δικαστήριο τον Κασελάκη για το Ποθενέσχες και στο δικαστήριο αφήσανε υπόνοιες ότι ψευδομαρτύρησε κτλ. Θωώθηκε ο Κασελάκης, παρετήθηκε και ακόμη μια φορά από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχε παρετηθεί και επί Κασελάκη, αλλά ξαναπαρετήθηκε και βέβαια θα πάει τώρα, λέει, στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Τσίπρα. Έρε γλέντια, έρε γλέντια. Αυτή είναι έτσι. Καφές λοιπόν, ψυχραιμία και ξεκινάμε, γιατί ο κόσμος αλλάζει, οι τίτλοι τρέχουν και εμείς εδώ θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε αν ζούμε γεωπολιτική, πολιτική ή απλώς μια πολύ ακριβή παράσταση με εισιτήριο, φυσικά την υπομονή μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και γυρίζουμε. Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, και απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Ρέστης Παπάς, στην επιμέλεια και στην παραγωγή η πολύτιμη συνεργατιδά μας εδώ, η Αγγελική Λάζου, Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιμέλειες και στις επιλογές, η Ντίνα Μόσχου στη ροή της εκπομπής και Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, Viper 6947-989-989, το email μας onair@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στον Κώστα, στον Ανδρέα, στο Δημήτρη, στο Μπάτροκλο. Την καλημέρα μου στα μηνύματα που μου στέλνετε στα social media. Είναι απίστευτα αυτά που δέχομαι αυτές τις ημέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Είναι πολύ σημαντικά. Έχω κάνει σχετικές αναρτήσεις στο Facebook για όλους εσάς. Καλημέρα, Όλγα μου. Καλημέρα στον πρωινό μου ραδιοφωνικό φίλο, λέει. Καλημέρα στην αγαπημένη μου ραδιοφωνική συντρόφη. Όφησα, Όλγα. Καλημέρα. Γιατί είναι και τη ημέρα. Ο Γιάννης μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Θα ήθελα να ρωτήσω αν η παρέμβαση Τσίπρα έπαιξε ρόλο στην απομάκρυνση από το κόντρα. Κοίταξε να δεις, Γιάννη. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορείς να τα φανταστείς, μπορείς να τα συμπεράνεις, οτιδήποτε. Εγώ δεν ξέρω τι και πώς. Εγώ ξέρω ότι επειδή δεν αφορά και τους ακροατές εδώ του ραδιοφώνου περισσότερο, εγώ ξέρω ότι με πήραν ένα τηλέφωνο και με έθεσαν σε αναγκαστική άδεια. Πέμπτη. Την Παρασκευή, από την επόμενη εβδομάδα, χωρίς καμία εξήγηση και όλα αυτά. Προφανώς κάτι συνέβη. Από εκεί πέρα ενώνεις τελίτσες και μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα. Δεν μπορείς να πεις κάτι συγκεκριμένο ή κάτι άλλο. Αλλά υπάρχουν ενδείξεις για πολλά πράγματα. Και από εκεί πέρα χαράζεις τον δρόμο σου και λύνεις τις εργασίες σου, γιατί εγώ έτσι έχω μάθει στη ζωή μου να κάνω. Ο κάθε άνθρωπος, ιδιοκτήτης ή μη μέσου ενημέρωσης, μπορεί να κάνει τι θέλει, δικό του είναι το μέσο ενημέρωσης. Από εκεί πέρα, εγώ δεν είμαι ούτε ρουλεμάν, ούτε εργαλείο. Είμαι ένας δημοσιογράφος που με λένε Νίκο Παναγιωτόπουλο. Προσπαθώ, κάνω λάθη, αλλά λέω αυτό που πιστεύω εγώ. Δεν έχω υποβολής. Ακόμα και αν αυτός που μου λέει κάτι μπορεί να έχει δίκιο, δεν θα κάνω τον υποβολέα κανενός. Εγώ απλώς τα λέω αυτό που πιστεύω και έχω μια διάκριση. Η είδηση είναι είδηση και το σχόλιο είναι ελεύθερο. Άλλο να παραποιείς την είδηση, η είδηση είναι είδηση και πρέπει να προβάλλεται, και από εκεί και πέρα υπάρχει το σχόλιο. Και το σχόλιο ανήκει με την υπογραφή του καθενός. Και αυτό κρίνεται από όλους. Έτσι. Όπως επίσης και η αξιολόγηση της δημοσιογραφίας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Η Βασιλική μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Από την κόρη μου, την Άννα, 6 ετών, που σε ακούει καθημερινά στον δρόμο για το σχολείο. Πω, τι μήνυμα τώρα. Έλειωσα. Βασιλική μου, καλημέρα. Ανούλα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Στο σχολείο τώρα είναι ό,τι πρέπει, σιγά σιγά κλείνουν και τα σχολεία, μια χαρά είμαστε. Ο Τσιάμις μου στέλνει κάτι, τώρα εντάξει ρε Αναστάση, εντάξει Αναστάση. Ο Πάνος μου λέει, πρέπει να αναδείξετε δυνατά το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στα ψυχιατρικά νοσοκομεία. Έχουν συμβεί πάρα πολλά περιστατικά και την ίδια στιγμή άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, ακόμα και με εισαγγελικές παρεμβάσεις, μένουν χωρίς σωστή αγωγή και παρακολούθηση στους δρόμους. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Κωνσταντίνος μου λέει: καλημέρα από Κονγκό. Η έμπολα είναι στο βόρειο Κονγκό. Δυστυχώς η Ευρώπη κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Έχεις απόλυτο δίκιο, Κωνσταντίνο. Τώρα μάθαμε για τη μαφία και τον Ταβατζηλίκη στην Κρήτη. Ναι, τώρα τα μαθαίνουμε όλα. Αναστάσιος, καλημέρα. Γονείς του Άννου στο Χολαργό στάθηκαν εναντίον εταιρείς κινητής μέσω μονομελούς πρωτοδικίου για το θέμα των κεραίων, έτσι. Ο Μελέτιος μου λέει: καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλώς να έρθει ο Τσίπρας για να κυβερνήσει χωρίς να έχει την τρόικα και για τις συντάξεις. Εγώ την έλαβα κομμένη από τους προηγούμενους σωτήρες. Ο Τσίπρας δεν μου έκοψε τίποτα. Ο Τσίπρας σε περιμένουμε μελέτη. Περίμενε, Μανώλη, η μελέτη. Ο Τάκης, καλημέρα. Μήπως ο Γιούγκερ είναι πυροτέχνημα, καθώς τα εισοδήματα των εφοπλιστών είναι πολύ μικρότερα από όλους μας. Τι να σου πω, Δάκης. Νίκο, καλή εκπομπή. Άλλαξε καν σε ρόζ, βάλε μετάλλικα για έναρξη. Εντάξει, θα το φτιάξω γι' αυτό. Θα το βάλω δεύτερο, δεύτερη έναρξη. Ο Παναγιώτης μου λέει: μην αλλάξει, αρέσει γι' αυτό που πρεσβεύει. Κάνει τη διαφορά, Νικόλα, καλή δύναμη. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Ο Δημήτρης, καλημέρα, καλώς ήρθε στο κλαμπ των κομματικών αποθήσεων. Επίσης, στην παλιά εθνική οδό Μέγαρα Κινέτα, στην Κακιά Σκάλα, έχει κλείσει ο δρόμος. Πολύ καιρό για να μετακινηθούν πρέπει να πληρώνουν διόδια μέσω τη Νέα. Όταν είχε κλείσει λόγω έργων, λίγο πριν τον ισθμό, δεν πλήρωναν. Τι δεν πάει καλά. Έλατε, τι δεν πάει καλά, Δημήτρη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα 94 κομμέτα. προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7η Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
1: 24 620 86.000
2: 24 670 60.000
1: και 23 850 22 822.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
8: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Και τον εργολαβικό της σχεδιασμό, η μεταφορά γίνεται παιχνίδι. Το μόνο που μένει, το σωστό μενού. Και καλή παρέα. Φιάλη Prime της Coral Gas, το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. 2-12-2-12-4-8-800 το Viper 6-9-47-9-89-9-89. Το email μας ο nearandalphaeradio989.gr. Καλημέρα, Χάρη μου, να είσαι καλά. Οι ενδείξεις για ό,τι σου συνέβη είναι πολύ χρήσιμες. Βοηθούν πάρα πολύ. Γιατί δεν θα ψηφίσουμε. Ιστερόγραφο δύναμη. Χάρη μου, όχι. Είναι για να ψηφίσετε. Εγώ το πάω ανάποδα. Γιατί η συμμετοχή είναι αυτή που ανατρέπει πράγματα. Η μη συμμετοχή επιτρέπει σε όλους αυτούς που θέλουν να έχουν τους στρατούς τους και να διαμορφώνουν το πλαίσιο έτσι όπως το γουστάρουν αυτοί. Η μη συμμετοχή και η παρέτηση τους διευκολύνει. Να επιλέξεις και να πας ό,τι θέλεις, ό,τι αγαπάς, ό,τι αγαπάς, ό,τι πιστεύεις. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Έχουμε αυτή την υπόθεση με τις και εμείς δηλαδή λέγαμε για τις κάμερες, τεχνητή νοημοσύνη και να τα πρόστιμα και να από εκεί και να από εδώ. Τώρα υπάρχει ένα ζητηματάκι. Υπάρχει ένα ζητηματάκι ότι οι κάμερες αυτές εκδίδουν κλήσεις οι οποίες δεν είναι κανονικές. Κάνουν πολλά λάθη. Δηλαδή, για παράδειγμα, σου χρεώνουν κλήση την ώρα που ο τροχονόμος έχει ανοίξει το ρεύμα για να περάσεις, ενώ είναι κόκκινο. Η κάμερα δεν συγχρονίζεται και σου ρίχνει κλήση. Και μετά, άντε βρες, κάνε ένσταση κτλ. Δεύτερον, σου βάζει, αν περάσεις λίγο την. Για πολλούς λόγους. Μπορεί να έρθει ένα στενοφόρο από πίσω σου και να κάνεις λίγο μπροστά για να περάσεις το στενοφόρο. Αν πατήσεις τη διάβαση στο φανάρι, γράφει για κόκκινο. Μπορεί να εγκλωβιστεί στην κίνηση. Συμβαίνει σε όλους μας. Όσοι είμαστε εκεί έξω στους δρόμους, μπορεί να μας συμβεί. Λοιπόν, και άλλες πολλές κλήσεις, οι οποίες, για παράδειγμα, λέει, παιδιά, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν. Θα πληρώσουμε ένα διαγωνισμό, θα βάλουμε τις κάμερες και δεν έχουμε κάνει ένα test drive, ρε παιδιά, να δούμε μπορεί να δουλέψει αυτό το σύστημα. Λέει, άμα φοράς μαύρα ρούχα, δεν καταλαβαίνει η κάμερα ότι φορά ζώνη. Και νομίζω ότι δεν φοραζώνει και σε χρεώνει. Δηλαδή θα κόψουμε το μαύρο. Δηλαδή, παιδιά, ψυχραιμία. Επίσης, δεν αναγνωρίζουν πολλές φορές το συνοδηγό και χρεώνουν κλήση το συνοδηγό. Δεν βλέπουν ζώνη και σου λέει δεν φοράει. Αν ξύσεις, λέει, το αυτί σου, προσέξτε, αν ξύσεις το αυτί σου, αυτές οι έξυπνες κάμερες νομίζουν ότι μιλάς με το κινητό και σου χρησιμοποιούν κλήση. Το φαντάζεστε τι μπάχαλο είναι αυτό το πράγμα. Παιδιά. Είπαμε να το εξυγχρονίσουμε και εγώ ήμουν υπέρ των καμερών για να μπορέσουν να ρυθμίσουν κάποια πράγματα. Αλλά μην πάμε στην τρέλα τώρα. Δηλαδή θα σηκώνεις εσύ το χέρι σου να ξύσεις το κεφάλι σου και η έξυπνη κάμερα θα λέει σήκω το χέρι σου για να μιλήσεις στο κινητό. Και συγγνώμη, είσαι στο φανάρι για παράδειγμα και θες να δεις το κινητό σου γιατί σου στείλε κάποιος ένα μήνυμα. Σταματημένος. Δηλαδή στην ώρα της διαδρομής σου δεν θα μπορείς. Και μου λέει ο Λευτέρης ακυρώθηκε. Ναι, θα επαναπροκηρυχθεί. Προσέξτε, έχουν κάνει ολόκληρη ιστορία. Έχει δίκιο ο Λευτέρης που το λέει. Ακυρώθηκε ως φωτογραφικός. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Και λέει τώρα ότι θα ξαναγίνει ο διαγωνισμός. Υπάρχει πολύ μεγάλη ιστορία γιατί εδώ πέρα, αν δεν υπάρχει κάτι φωτογραφικό, δεν προχωράει, παιδιά. Δεν προχωράει. Αλλά θα τα πούμε και αυτά. Θέλω να μπω πρώτα στην συζήτηση για το ότι πάμε να εφαρμόσουμε κάτι το οποίο είναι δυσλειτουργικό. Και θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Η άλλη παπάντζα λέει τώρα με τις κάμερες στα λεωφορεία. Οι κάμερες βλέπουν μπροστά και γράφουν ό,τι υπάρχει μπροστά. Δεν ξέρουν αν έχει σταματήσει γιατί λιποθύμησε κάποιος. Δεν ξέρουν αν υπήρχε εμπόδιο. Επίσης, οι κάμερες δεν καταλαβαίνουν και δεν αντιλαμβάνονται ότι στις λεωφοριολωρίδες κάποιες φορές ή τις περισσότερες φορές υπάρχουν δεξιές στροφές. Και πρέπει κάποιος να μπει δεξιά και υπάρχει και φανάρι. Πώς θα μπει δεξιά, λοιπόν. Θα το γράψει η κάμερα από πίσω ότι μπήκε στην λεωφοριολωρίδα. Αλλά αυτός ο άνθρωπος μπήκε για να στρίψει δεξιά. Δεν το καταλαβαίνει η έξυπνη κάμερα. Προσέξτε, μην ξύνετε το κεφάλι σας. Φοράτε ανοιχτά μπλουζάκια. Λευκά μπλουζάκια, γιατί αυτό δεν καταλαβαίνει. Τέλος πάντων, αφού δεν καταλαβαίνει, μην το βάλουμε και μην το χρυσοπληρώσουμε. Γιατί υπάρχει και αυτή η ιστορία ότι ακυρώθηκε για τις φωτογραφικές διατάξεις, παιδιά. Κάποιος τα κονόμαγε. Πάμε να ακούσουμε διαφορετικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
9: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 697-989-89-989 και το email μας onearadalfaradio989.gr. Και τώρα θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, είναι νομικός οθωμανολόγος, τουρκολόγος, συγγραφέας αρκετών σχετικών βιβλίων, διδάκτορας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Κύριε Σταθακόπουλε, καλή σας ημέρα.
10: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλο και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ένα σχόλιο. Τι συμβαίνει στο Ιράν, αν έχετε καταλάβει, τι συμβαίνει, ποια είναι η συμφωνία, τέλος πάντων, τι ακριβώς γίνεται τώρα, γιατί έχουμε μπερδευτεί.
10: Κοιτάξτε, απορία ψάλτου Βίξ, έλεγαν παλιά. Λοιπόν, παρότι μπορούμε να πούμε ότι το χρονοδιάγραμμα που είχε δώσει ο πρόεδρος Τραμπ ότι θα τελειώσει ο πόλεμος το Πάσχα έχει ακολουθηθεί. Εκείνο το οποίο δεν μπόρεσε τελικώς να ακολουθήσει και να το υλοποιηθεί είναι η συμφωνία. Γιατί από το Πάσχα και μετά παλεύουμε να δούμε αν τι θα γίνει με αυτή τη συμφωνία και είμαστε σε μια γκρίζα κατάσταση που είναι και η χειρότερη, όπου το πόλεμος γίνεται για να τελειώνει μια κατάσταση ενδεχομένως, έστω νικηφόρα ή τέλος πάντων με ένα συμβιβασμό, ή να σταματήσει τελείως και ό,τι γίνει έγινε. Είμαστε σε μια γκρίζα κατάσταση που φοβάται ο Γιάννης τον Θηρίο και τον Θηρίο τον Γιάννη. Όλοι κοιτάνε να βγουν και να πούνε ότι είμαστε νικητές της κατάστασης και αυτό δυστυχώς έχει τελματώσει, δεν έχει ούτε μπρος ούτε πίσω. Είναι μια τέτοια κατάσταση. Όπως είχα πει και επιμένω σε αυτό από την αρχή του πολέμου, το Ιράν, μια χώρα με παράδοση έτσι, αυτοκρατορική και παλιά παράδοση, που δεν έχει σχέση με τον αραβικό κόσμο, δεδομένου ότι δεν είναι Άραβες καν οι άνθρωποι, είναι και Σιίτες στο σύστημα. Έρχονται με μια άλλη παράδοση, μια άλλη κουλτούρα. Υπάρχει μια έννοια στη γλώσσα τους που λέγεται Ιζάτ. Είχα γράψει και ένα άρθρο σχετικά συναλλητικό για το Ιζάτ. Σημαίνει διαχρονικότητα, σημαίνει τιμή, σημαίνει αξιοπρέπεια και μη παράδοση. Όμως έχει μέσα και την έννοια της προσαρμοστικότητας, δηλαδή προσαρμόζονται στις καταστάσεις. Και είναι ένας λαός ο οποίος κάποτε, ιστορικά, για να μην χάσει την εξουσία της χώρας του, προτίμησε να γίνουν μουσουλμάνοι, ήταν Ζωροάστρες μέσα τότε, προτίμησε να γίνουν μουσουλμάνοι για να μην παραδώσουν την εξουσία στους Άραβες. Επομένως, γινόμενοι μουσουλμάνοι, οι Άραβες τους άφησαν να διοικούν αυτή τη χώρα τους και μετά από λίγο διαφοροποιήθηκαν μέσα στη διάβα του χρόνου και γίνανε Σιίτες από Σουνίτες, που ήταν οι υπόλοιποι Άραβες. Επομένως, έχει μια τελείως διαφορετική κουλτούρα από αυτή που ενδεχομένως αντιλαμβανόμαστε εμείς στη Δύση και τελείως διαφορετική κουλτούρα όπως αποδείχθηκε από αυτή που αντιλαμβανόντουσαν οι Αμερικανοί, παρότι υπάρχουν λαμπρά πανεπιστήμια και σπουδές και τμήματα Ιρανικών σπουδών στις ΗΠΑ και πολλοί Ιρανολόγοι, τους οποίους διάβαζα αυτό το χρονικό διάστημα και διάβαζα ακόμα, λέτε.
0: Στους οποίους δεν τους ακούει όμως η κυβέρνηση.
10: Δεν τους ακούει ακριβώς όπως θα λέτε.
0: Δηλαδή, αυτό είναι ένα κακό το οποίο το έχουμε και εμείς, το έχουν όμως προφανώς σε όλο τον κόσμο, ότι δεν ακούν τους ειδικούς. Ή τουλάχιστον να πάρουν την άποψή τους και μετά κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν.
10: Θεωρούν ότι οι ειδικοί είναι απλά θεωρητικοί γιατί δεν έχουν γνώση επί του πεδίου, αλλά δεν είναι έτσι.
0: Ακριβώς. Όταν ο πρόεδρος της Κίνας επικαλείται το Θουκυδίδη, που διδάσκεται σε όλες τις σχολές στρατιωτικές των ΗΠΑ της Αμερικής και όλοι ξέρουν τι είναι, αλλά προφανώς στο πεδίο τα πράγματα πάνε αλλιώς. Κύριε Σταθακόπουλε, πείτε μας λίγο και τι γίνεται με την Τουρκία. Γιατί ήδη ανεβάζει τους τόνους. Έχουμε αυτή την υπόθεση με το νομοθέτημα που θέλει να νομοθετήσει όλη τη γαλάζια πατρίδα και να το κάνει αυτό ένα εσωτερικό δίκαιο. Και από την άλλη έχουμε και στο εσωτερικό διάφορα θέματα. Βλέπουμε τον Ερντογάν να έχει αποφάσεις δικαστικές για το ποιος θα είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης. Έχουμε και στο πεδίο πια και αερομαχίες επιστρέφουν. Πού πάει η κατάσταση, τι καταλαβαίνετε εσείς?
10: Θεωρώ ότι θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι σαν το 20 τουλάχιστον. Ελπίζω όχι χειρότερα. Και από εκεί και πέρα, στα θέματα τα οποία με ρωτήσατε, αναφορικά με το θέμα του Τσεχαπέ, του Ευρωπαϊκού Κόμματος δηλαδή, συμβαίνει το εξής. Όταν έχασε τις εσωτερικές εκλογές στο συνέδριο που έγινε το Τσεχαπέ, ο Κιλιτσάρογλου, μετά το συνέδριο

0: Μόνο να κάνουν έξωση στον Οζέλ για να αναλάβει πάλι ο Κιλιτσάρογλου. Βεβαίως υπάρχει και αναιρετικά το Ντάνι Σταΐ, που είναι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Τουρκίας, που σαν το Συμβούλιο Επικρατείας το δικό μας, το οποίο θα μπορεί ο Ζέλ να προσφύγει, αλλά αυτό θα του φάει αρκετό χρόνο, τουλάχιστον 1-2 χρόνια, για να δικαιωθεί ενδεχομένως και να επανέλθει. Μέχρι τότε όμως η αντιπολίτευση θα είναι κολοβή, να το πω έτσι λαϊκά, σε μια κατάσταση η οποία σαφώς εξυπηρετεί και βολεύει τον πρόεδρο Ερντογάν. Τώρα, αναφορικά με το, το Γιάννης Ματ, που είναι το νομοθέτημα, mm-hmm. το οποίο θέλει να το κάνει κανούν, δηλαδή νόμο, θεωρώ ότι μάλλον σήμερα το μεταξύ ξεκινάει και το Κουρμπάν Μπαϊράμ. Είναι, θα κρατήσει μέχρι τις 30 του μήνα, έτσι, μια ναι. μεγάλη γιορτή στο Ισλάμ.
1: Το οποίο, αυτή την πολιτική κίνηση θέλει να την κάνει τώρα, σε αυτή την περίοδο, έτσι.
0: Θέλει να την κάνει ακριβώς μετά στον Ιούνιο, δηλαδή με το που θα τελειώσει το Κουρμπάν Μπαϊράμ. Θεωρώ ότι θα είναι ένα νόμος πλαίσιο που με εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα και νόμους του Ερντογάν, ανάλογα με το πόσο θα θέλει να κλιμακώσει την κατάσταση, θα ψηφίζονται αυτά, θα έρχονται και θα...
1: Άρα μας λέτε, έχει ενδιαφέρον αυτό μας λέτε, θα φτιάξει ένα πλαίσιο το οποίο θα του δίνει τη δυνατότητα να πηγαίνει και να προκαλεί. Δηλαδή το πλαίσιο θα είναι έτσι ένα γενικό, οπότε και εμείς μπορεί να πανηγυρίσουμε ότι να ορίστε δεν γράφει συγκεκριμένα πράγματα, δεν έχει ζώνες, γκρίζες ζώνες.
0: Αλλά με εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα θα ορίζει τι θέλει κάθε φορά.
1: Οθωμανικός τρόπος εξωτερικής πολιτικής, έτσι. Βάζει το πλαίσιο και μετά αυτός με τα προεδρικά του διατάγματα θα μπορεί ανάλογα αυτό που είπατε να κλιμακώνει. Και κάτι τελευταίο με το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί, το παρακολουθείτε και αυτό, γιατί δείχνει και
0: διάσημο την... πανεπιστήμιο.
1: Πολύ διάσημο.
0: Και πολύ μεγάλο, ναι.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλο
0: και,
1: πανεπιστήμιο.
0: Και μέλλες καθηγητές εκεί και πολλούς Έλληνες απόφοιτους από τον Μπιλγκί.
1: Όπου αποφάσισε την αναστολή της άδειας λειτουργίας, μετά γίνανε κινητοποίηση. Αυτό δείχνει και την πολύ μεγάλη εσωτερική ένταση, έτσι, κύριε Σταθακόπουλε, που υπάρχει. Πείτε μας λίγο.
0: Υπήρχε ήδη από την εποχή που συγκρούστηκαν οι γενίτσαροι με το κράτος το 19ο αιώνα. Υπάρχει η σύγκρουση του Σαριάτ, του ιερού, το οποίο εκπροσωπούσε για πάρα πολλά χρόνια ο Σουλτάνος και το Ιερατείο, και του Κοσμικού, το οποίο εκπροσωπούσαν οι Γενίτσαροι και ο στρατός. Μετά το κίνημα των Νεοτούρκων και στη συνέχεια όπως επικράτησαν οι Κεμαλικοί και οι διάδοχοι του Κεμάλα, τον Ιωνού και μετά, δηλαδή μέχρι να επικρατήσει ο Ερντογάν, έχουμε αυτή τη σύγκρουση στην Τουρκία του ιερού με το κοσμικό. Αυτή τη στιγμή έχει όμως γίνει μια υπερσυγκέντρωση του ιερού στα χέρια της εξουσίας, δηλαδή του Ερντογάν, όπου ελέγχει και το στρατό πλέον, κυρίως μετά το...
1: Με το πραξικόπημα, το χρησιμοποίησε τέλος πάντων.
0: Ναι. Ακριβώς. 10 χρόνια, έχει κάνει υπερσυγκέντρωση και τώρα από ό,τι φαίνεται ξεδοδιάζει, να το πω λαϊκά, και την κάθε φωνή αντιπολιτευτική. Χωρίς να σημαίνει ότι μια φωνή αντιπολιτευτική στην Τουρκία, δηλαδή και μαλική, είναι υποχρεωτικά δημοκρατική και φιλοευρωπαϊκή, φιλοδυτική, και ότι θα μας συνέφερε εμάς.
1: Τα μεγαλύτερα προβλήματα, κύριε Σταθακόπουλε, οι κεμαλιστές μας τα έχουν δημιουργήσει, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Είναι βαθιά εθνικιστές και ήδη παρά την διάλυση του κόμματός τους και παρότι εντάσσονται τουλάχιστον 1-2 βουλευτές και πολλοί πολιτευτές του ΤΣΕΧΑΠΕ εντάσσονται πλέον στο ΑΚΕΠΕ, στο κυβερνό κόμμα του Ερντογάν, πρέπει να τα ξέρουμε και αυτά.
1: Έχουμε τέτοιες διαδρομές, δηλαδή φεύγουν από τα...
0: Έχουμε τέτοιες, ήδη,
1: έτσι. Φεύγουν δηλαδή από τα κεμαλικά κόμματα, το κεμαλικό κόμμα και πάνε στο ΑΚΕΠΕ, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία.
0: 1-2 βουλευτές και ήδη έχουμε και πολλούς πολιτευτές.
1: Και βέβαια, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί πρέπει να τα ξέρουμε, γιατί έχω την εντύπωση ότι στην Ελλάδα δεν διαβάζουμε καλά την Τουρκία. Δεν ξέρουμε όλα τα εσωτερικά τους.
0: Γιατί, σίγουρα.
1: Γιατί όλα αυτά μετά βγαίνουν στις σχέσεις. Γιατί τώρα ετοιμάζει και κάτι άλλο ο Ερντογάν. Ετοιμάζει να διαλύσει τα κόμματα, να το κάνει αμερικάνικο σύστημα, δηλαδή να υπάρχουν οι δημοκρατικοί και οι ρεμπουμπλικανοί. Κάπως έτσι. Δεν είναι ένα τέτοιο σύστημα που θέλει να κάνει. Και θέλει να διαλύσει
0: αυτό
1: τα κόμματα.
0: Αυτό το σύστημα θέλει να κάνει. Και μάλιστα θέλει σε κάποια κορύφωση όλων αυτών των καταστάσεων να εφαρμόσει το άρθρο 116, να πάει σε πρόωρες εκλογές, το φθινόπωρο του 27, δηλαδή αντί για την άνοιξη του 28, πράγμα που του δίνει το δικαίωμα να ξαναείναι υποψήφιος για μία τρίτη φορά, πρακτικά, που όμως συνταγματικά θα λογίζεται δεύτερη, άρα θα μπορεί συνταγματικά να ξαναείναι υποψήφιος.
1: Επειδή δεν θα έχει ολοκληρώσει τη θητεία με αυτό το...
0: Ακριβώς, με αυτή τη λογική. Μάλιστα.
1: Κύριε Σταθακόπουλε, σας ευχαριστώ.

0: πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ και Παναγιώτο, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Τον εκτιμώ βαθύτατα τον κύριο Σταθακόπουλο. Είναι ένας γνώστης, έχει γράψει και βιβλία. Οθωμανολόγος. Έχει κάνει ειδικές σπουδές. Είναι νομικός, τουρκολόγος. Συγγραφέας, όπως είπα, αρκετών σχετικών βιβλίων. Διδάκτορας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και πραγματικά ξέρει τι λέει. Ξέρει πραγματικά τι λέει. Και είναι καλό να τον ακούτε όπου τον βρίσκεται, να τον ακούτε και να τον διαβάζετε. Πάμε σε ένα τραγουδάκι τώρα και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Χάρη μου, σε ευχαριστώ που, ναι, εγώ έκανα λάθος. Μου λες, δεν έγραψα να μην ψηφίσουμε, έγραψα... Τι δεν θα ψηφίσουμε, όλα καλά, καλημέρα. Προφανώς η ταχύτητα πολλές φορές. Ο PD, μου λέει, αυτοί προεκλογικά έλεγαν ότι θα καταργήσουν τον ένφια. Τώρα βάζουν νέο φόρο. Τι περιμένεις από κάποιους που έβαλαν ένφια στα κλειστά ακίνητα? Αυτή η κυβέρνηση θέλει να εξοντώσει την εξόντωση του κόσμου. Σε άλλη χώρα θα είχαν φύγει χθες. Τώρα θα το κάνουμε αυτό το θέμα. Για αυτό που λες, το έλεγα χθες, για την ιστορία με... το φόρο που έρχεται, θα πληρώνουμε, καταργεί το ΤΑΠ και θα πληρώνουμε και δήμους και περιφέρεια. Και λένε ότι είναι ένας ένφια για τους δήμους και τις περιφέρειες. Αυτό που σκέφτομαι είναι οι πιέσεις που ασκούνται σε έναν δημοσιογράφο. Μην πεις συγκεκριμένα πράγματα, γιατί βλέπεις τι θα πάθεις. Ήθελα να ήξερα τι κάνει η συνδικαλιστική σας ένωση. Άστο τώρα. Η Μάντα μου λέει, καλημέρα, πού να αντέξουν την αλήθεια τελικά. Τσίπρας ό,τι πιο σάπιο, λυπάμαι γιατί κάποτε τον είχα στηρίξει, αλλά καιρό τώρα έχω, τον έχω κατατάξει. Ο Νίκος μου λέει, όταν τσακώθηκαν, λες τώρα για το επεισόδιο στο γήπεδο. Να σου πω κάτι, η αστυνομία και η δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που πρέπει, Νίκο μου. Ελπίζω να το κάνει. Ο Ντιμ Γκάς μου λέει, καλημέρα σας Νίκο και επιτελείο, χρειαζόμαστε λεωφορείο για να πάμε χαμολιά. Να μαζέψουμε... τις πευκοβελόνες, να καθαρίσουμε αντιπυρικές ζώνες και τα λοιπά. Καλημέρα. Η Ελ Πάσα μου λέει, καλημέρα. Εμείς είμαστε όλοι εδώ. Αυτοί έχασαν καλούς και άξιους δημοσιογράφους. Καλή συνέχεια στα επόμενα βήματά σας. Ο Πάνος μου λέει, καλημέρα. Φυσικά δεν ζούμε με τις ψευδεστήσεις ότι το Λαϊκό Κόμμα στην Τουρκία είναι καλύτερο από το κόμμα του Ερντογάν. Γεια σου, Κώστα. Είσαι Ακύλας, έτσι, σε βλέπω. Είσαι Ακύλας, είσαι φαν του Ακύλα. Κανατηράκι δεν μας στέλνεις. Bill the Kid, το μεγάλο φαγοπότη, λέει. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πόσο δήλωσαν συνολικά τα κίνητα κτλ. Κώστα, άστα, αγκαλίτσες, ρίξε καμιά τιμή να έρθω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio. Αλφα 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα?
4: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Πού παιδεύεσαι πάλι, βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη, μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
6: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
8: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Μαγκετόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 για το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Πάρτε τηλέφωνο, μηνύματα, ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε. Πάμε να δούμε όμως αυτό το θέμα που το έχετε θίξει κι εσείς. Σας το είπα και χθες, να δούμε πού βρίσκεται η αλήθεια, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί έχουμε ανησυχήσει λίγο με το νέο διπλό αυτοδιοικητικό ένφια. Γιατί έρχονται νέοι φόροι, υποτίθεται ότι θα μειώνονταν και πάλι στα κίνητα. Πάλι αυτά τα ακίνητα. Και θα καταργηθούν κάποια, θα έρθουν κάποια άλλα. Αλλά το τέλος, μας ενδιαφέρει στο τέλος, αν θα πληρώσουμε περισσότερα. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Και πόσο ακόμα θα επιβαρύνονται τα ακίνητα. Γιατί προφανώς, αν επιβαρυνθούν τα ακίνητα, ο ιδιοκτήτης θα τα ρίξει στο ενίκιο. Μια κυβέρνηση λοιπόν που λέει ότι θέλει να μειωθούν τα ενίκια, δεν μπορεί να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τα ακίνητα. Έτσι είναι απλή οικονομική συνταγή. Πάμε στον κύριο Μάνο Κρανίδη, γραμματέα ενημέρωσης της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, για να δούμε τι γίνεται. Κύριε Κρανίδη, καλή σας ημέρα.
9: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εσείς είστε καλά?
9: Δόξα τω Θεώ,
0: κύριε. Ωραία. Για πείτε μας τώρα, γιατί έχει ανησυχήσει ο κόσμος, στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα, τι είναι αυτό που έχει έρθει σε διαβουλεύση, τι είναι αυτό το πρόβλημα?
9: Λογικό είναι, τι έχουν βγει δημοσίευμα. Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για το, η ουσία βγαίνει, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειών, ο οποίος μέσα σε κάποια άρθρα που αφορούν τα έσοδα της εισπράξης κλπ. Αναφέρει ότι στην ουσία θα δημιουργηθούν δύο νέα τέλη, το τέλος τοπικής ανάπτυξης για τους Δήμους και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, τα οποία αντικαθιστούν το TAP. Το ΤΑΠ, το γνωστό, και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Mm-hmm. Αλλά στην ουσία, συνολικά, μέγιστη τους μορφή, είναι παραπάνω ο συντελεστής τους σε σχέση με αυτά που αντικαθιστούν. Άρα, αν εφαρμοστούν αυτά στο σύνολό τους, που είναι ένα πλήξανο
0: ενδεχόμενο. Εδώ η φορολόγηση είναι βάση συντελεστή. Έτσι,
9: αντικειμενικής.
0: Είναι ένα συντελεστής ο οποίος μπαίνει στην αντικειμενική αξία, 0,25-0,35.
9: Έτσι. Στην τιμή ζώνη, επί μέτρα, επί.
0: Α, πάει. Αντικειμενική τιμή ζώνη. Και έχει επισυντελεστή αυτού που έχει και βγαίνει το ποσό, έτσι.
9: Το ποσό.
0: Και αυτό το ποσό, γιατί εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερο από.
9: Γιατί τα μέγιστα όρια των δύο τελών είναι μεγαλύτερα από το συνολικό άθροισμα των άλλων δύο που καταργούνται.
0: Α, μάλιστα.
9: Έτσι φαίνεται από το σχέδιο. Πρέπει να αποσαφινιστεί. Κύριε Παναγιωτόπουλε, τι είπατε? Όταν πας να κάνεις μια καινούργια αλλαγή, πρέπει να αποσαφινίζεις στους εκατομμύρια ιδιοκτήτες, γιατί είναι και 7 εκατομμύρια. Είναι πολλές ιδιοκτήτες. Τι ακριβώς είναι αυτό?
0: Και
9: θα έχει επιβάλλει, πόσο θα έχει.
0: Να ρωτήσω κάτι.
9: Αφήνεις με εδώ την βεβαιότητα, γιατί μιλάμε για ένα κινητό που έχει 45 φόρους και τέλη. Και όπως είπατε σωστά, δεν μπορεί να φορολογούμε συνέχεια το κινητό και να περιμένουμε να μειώνονται όλα. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Θέλουμε μείωση της φορολογίας και μετά βεβαίως να μειωθούν και τα ενίκια. Βεβαίως. Δώσε κίνητρα. Το να ανεβάζει συνέχεια τα τέλη. Έχουμε 45 φόρους και τέλη, το τονίζω. Αν σας το διαβάσω, θα πάμε όλη την εκπομπή. Λοιπόν, όλοι πληρώνουμε συνέχεια στο ακίνητο. Από το οικόπεδο που το έχουμε, από την αγορά οικοπαίδου, μέχρι να φτιάξουμε ένα εκτήριο και να το πουλήσουμε, είναι άπειροι φόροι πλέον.
0: Ναι, αυτό.
9: Πώς θα πάμε έτσι?
0: Ναι, πραγματικά, εμένα μου κάνει εντύπωση από τη μία να λες ότι εγώ θέλω να μειώσω τα ενίκια και από την άλλη όλες οι πολιτικές να πηγαίνουν, γιατί προφανώς ο ιδιοκτήτης θα μεταφέρει το κόστος.
9: Και, δηλαδή πρέπει εδώ να έρθει η κυβέρνηση άμεσα, σήμερα.
0: Να το διευκρινίσει.
9: Να μην αφήσει άλλο, γιατί μετά βγαίνουν οι πληροφορίες, διαρρέονται οι πληροφορίες Εμείς αμέσως αντιληφθήκαμε από το σχέδιο νόμου, το έχουν αντιληφθεί όποιος το διαβάσει, αλλά είναι κάπου που πρέπει να βγει να αποσαφηνίσει. Να πει αυτό όχι, είναι έτσι, θα μειώσω το συντελεστή, κάτι θα κάνω. Να ξέρουμε, δεν γίνεται να τα αφήνουμε αυτά τα πράγματα.
0: Και υποτίθεται ότι μέσα σε μια λογική πρέπει να μειωθούν οι φόροι, έτσι.
9: Δεν το συζητάμε.
0: Γιατί ξεκινήσαμε από τους προσωρινούς.
9: Σοβαρή μείωση φόρων. Σοβαρή θέλει, όχι μείωση απλά.
0: Γιατί έχουμε και το στεγαστικό πρόβλημα, έχουμε και το θέμα των ενοικίων, που είναι ένας εκρηκτικός συνδυασμός και δεν βλέπουμε να γίνονται ουσιαστικές παρεμβάσεις.
9: Αλλά παρεμβάσεις. Δεν φτάνουν το να κάνω επιδερμικές παρεμβάσεις. Είχα ένα πρόσφατο άρθρο που έγραφε για ατελή προγράμματα και κίνητρα. Δηλαδή, έχουμε κάνει κίνητρα προγράμματα που όμως δεν εξυπηρετούν τον πλήρη σκοπό τους γιατί είναι ατελή. Έχουν περιοριστικά στοιχεία, αποδόμη, όπως λέμε, μεσοβέζικα. Κάνει κανένα γενναίο, μια γενναία κίνηση. Γενναία, όπως ας πούμε μια κίνηση καλή ήταν που μείωσε τον συντελεστή φορολόγηση των μισθωμάτων, δημιούργησε μια κλίμακα με 25%. Κάτι είναι από το 35%. Να, αλλά βέβαια. Και εκεί θέλει σοβαρή μείωση όλη η κλίμακα. Mm-hmm. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι και μάλλον το που τα έχετε πει πολλές φορές και μαζί τα έχουμε πει. Από τον όγκο των συναλλαγών παίρνει τα λεφτά του κράτους, όχι από το να βάζει μεγάλους συντελεστές.
0: Έτσι είναι.
9: Και παντού συντελεστές και παντού τέλη. Ό,τι έχουμε ένα τέλος.
0: Έτσι, έτσι. Δηλαδή,
9: τι να σου πω και στα ενεργειακά πιστοποιητικά που εγώ είμαι ενεργειακός εξαιρετής, ανεπήκαν τα παράβολα. Τι να σα λέμε τώρα.
0: Άρα παντού υπάρχει αυτή η πίεση προς τα πάνω. Άρα δεν θα.
9: Είναι, γιατί φαντάζομαι είναι πίεση για μόνιμα έσοδα. Ξέρετε, ό,τι βάζει στην περιουσία είναι μόνιμη. Θα είναι το πιο σίγουρο έσοδο.
0: Ο Τόμψε το είχε πει. Όταν ήρθε η Τρόικα εδώ, χτύπησε εδώ ξαπατρίστηκε.
9: Ναι. Όταν είναι προσωρινό.
0: Έτσι. Το
9: έτσι. Τα μόνιμα έσοδα. Όταν... τα μόνιμα, τα σίγουρα.
0: Ναι, ναι. Έτσι,
9: τα υποζύγια τα σίγουρα.
0: Το οποίο...
9: η... από εκεί και πέρα δημιουργεί όμω αυξήσει.
0: Και βέβαια και είναι και μια αδικία για τα κίνητα. Γιατί δεν είναι η ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Δεν ήταν από μεγαλοειδιοκτήτες, τσιφλικάδες, ήταν μικροειδιοκτησίες. Ένα σπίτι στην πόλη, ένα εξοχικό.
9: Και δεν θέλουν να το καταλάβουν. Πολλούς ιδιοκτήτες με λίγες ιδιοκτησίες είναι μια μάχη ζωής που είναι να πάρουμε το σπίτι μας, να πάρουμε τη δεύτερη κατοικία μας, να πάρουμε ένα κίνητο να το νοικιάζουμε. Όλες οι αποταμίευσεις, λαϊκή αποταμίευση έχει πέσει στα κίνητα. Και γι' αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο, βαρύ θέμα. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλούς ιδιοκτήτες μικρομεσαίους και πολλούς μισθωτές.
0: Και βέβαια αυτό που θέλει.
9: Και ιδιοκτήτες.
0: Ακριβώς. Και αυτός που θέλει να φοροαποφύγει όλη αυτή την ιστορία, κάνει μια εταιρεία στο εξωτερικό, τα βάζει όλα μέσα και τελείωσε. Και
9: δεν πρέπει να υπάρχει φοροδιαφυγή. Πρέπει να είναι απλή η φόρη και να υπάρχει καμία φοροδιαφυγή. Αλλά να δοθούν αυτά, να γίνει ένα τέτοιο πλαίσιο που να είναι ευνοϊκό. Κάποια στιγμή πρέπει να το κατασκευτούμε αυτό. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε αυτό το μοντέλο άλλο. Δεν είναι βιώσιμο.
0: Μάλιστα. Κύριε
9: Γραμμή. Δεν μπορεί να έχει ένα λογαριασμό ρεύματος, αν θέλετε μια μέρα. Γιατί το έχω και ως ρεπορτάζ έξω, το βγάζω. Μία μέρα να πιάσουμε λογαριασμό ρεύματος. Θα καταλάβετε ότι κάτω από 50% είναι το ρεύμα.
0: Έτσι, αυτό. Εγώ το έλεγα χθες αυτό. Εγώ θέλω να ξέρω τι πληρώνω για ρεύμα και θέλω να ξέρω τι πληρώνω στο Δήμο, στην περιφέρεια και αυτά.
9: Μία μέρα, αν έχετε όρεξη, θέλετε και την άλλη εβδομάδα.
0: Θα το κάνουμε.
9: Χρωστάμε ένα λογαριασμό ρεύματος, να ξέρει ο κόσμος. Θα πάμε ένα-ένα, να καταλάβει τι πληρώνουμε μέσα.
0: Και αυτό. Είναι πολύ σημαντικό.
9: Και θα δούμε ότι εκεί θέλω να πάρω άλλο ένα. Δηλαδή να έχω άλλο ένα πάνω.
0: Δηλαδή θα σου έρχεται το λογαριασμό και θα βρει το ρεύμα, το οποίο δεν θα φταίει καθόλου το ρεύμα, θα φταίνουν όλα τα υπόλοιπα που θα είναι μέσα και θα έχουν ανέβει.
9: Εγώ σα το λέω που έχω και φωτοβολταϊκά.
0: Ναι.
9: Που δεν έχω ρεύμα. Το συμψηφίζω, θα πληρώνω τα άλλα.
0: Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Γρανή, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
9: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Και βέβαια ακούστε κάτι τώρα που σας ενδιαφέρει, γιατί πρέπει να το ακούσετε, που αναφέρουμε συνεχώς το e-contract της Energy. Είναι ένα προϊόν που έχει ενθουσιάσει, γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, μειώνοντας την γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι τώρα. Γιατί για να αλλάξει κάποιος υπηρεσία ενέργειας, ξέρετε, μπλέκει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν είχε ενθουσιάσει μόνο εσάς, αλλά και χιλιάδες ακόμα καταναλωτές που το ψήφισαν ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό, αν σκεφτεί κανείς, ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία όπως το συμβόλαιο ενέργειας σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται τον χρόνο μας και προσφέρει άμεσο πραγματικό όφελος. Καθώς μέσα από το κινητό, με την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας, όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή. Και γι' αυτό το e-contract διακρίθηκε ως το προϊόν της χρονιάς από το κοινό. Εδώ είμαστε λοιπόν. Και εδώ συζητάγαμε με τον Ορέστη ότι έρχονται λογαριασμοί σε κλειστά κινητά με 40-50 ευρώ. Έτσι. Και λες, μα με χρέωσε ρεύμα. Δεν σε χρέωσε ρεύμα. Είναι όλες οι άλλες χρεώσεις που δεν ξέρεις ακριβώς τι γίνεται. Εντάξει, τώρα τι να πούμε. Ο Νίκος μου λέει, έτσι απλά καλημέρα. Από θαύμα ζούμε στην Ελλαδίτσα με μια κυβέρνηση ελληνική και μαφία ρωσο-ουκρανο-τουρκική. Τι άλλο να κάνουμε. Αυτό το έθνος θα σβήσει από μόνο του. Ο Στέλιος μου λέει, ο απλούστερος τρόπος. Ο Στέλιος Φωτόπουλος, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Ο Στέλιος μου λέει, ο απλούστερος τρόπος να χτυπήσει φοροδιαφυγή είναι να την κάνεις ασύμφορη. Συμφωνώ απόλυτα, Στέλιο, γιατί είναι και φοροτεχνικός άνθρωπος και γνωρίζει. Και η Έλληνα Βασιλάχου είναι εδώ, η οποία την είδα με έναν ύποπτο τρόπο να έρχεται πολύ νωρίς, και αυτό μου προκάλεσε έτσι μια περιέργεια, ότι πάρα πολύ νωρίς η Λένα σήμερα. Σταμάτησε, είχες να καταθέσει κάτι για αυτή την. Κάτι παίζει.
1: Ποιος ξέρει.
0: Η υπόνοια, να ξέρεις, είναι ότι χειρότερο. Δεν χρειάζεται να πει κάποιος κάτι. Καταλαβαίνεις τώρα τι συζητάμε. Όχι,
2: Τι να πω. Ό,τι και να πω θα χρησιμοποιηθείς βάρος μου. Δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά μαζί σου.
0: Όπως στις αρχές. Ό,τι είναι να πω θα πω στα δικαστήρια. Φέρτε μου τον δικηγόρο μου.
2: Τον δικηγόρο μου, παρακαλώ, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ δεν λέω τίποτα. Θα τα ακούσετε τώρα σε λίγο. Η ίδια θα τα πει, παιδιά. Έτσι. Λένε ένα Βασιλάκου στο δελτίο ειδήσεων. Εγώ δεν. Η ίδια θα τα πει από μόνη τη. Καταλάβατε, θα τα πει. Ακούστε την πρώτη είδηση. Λοιπόν, Τάκης Χατζής, Αθηναίδα Νέγκα για 2 ώρες κοντά σα. Να είστε πάντα καλά, ψυχραιμία και δύναμη.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, με ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Οι μία ώρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό αυτήν την ώρα, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. 20 λεπτές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού, από Δουκής Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας, επίσης στην Παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδονός, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο Δέλτα Φαλήρου, στην άνοδο της Συγκρού από το Άλσος της Νέας Μύρνης προς Τήλους Ολυμπίου Διός, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη Λεωφόρο Καρέα, λόγω και τροχαίου νωρίτερα, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι τα Σίδερα Χαλανδρίου, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κτέλ και στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών, καθώς και στην Λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά από το Δάσος Χαϊδαρίου, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα δηληστήρια και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στα ασιατικά χρηματιστήρια μετά την ανακοίνωση του Αμερικανικού στρατού πως έπληξε το Νότιο Ιράν, στοχεύοντας μεταξύ άλλων θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη που τοποθετούσαν νάρκες. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωνε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου προχωρούν καλά. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν είναι εφικτή παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, εκτίμησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Υποχωρούν περαιτέρω οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 95,53 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent, στα 92 δολάρια το βαρέλι του αμερικανικού αργού. Στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο με την ίση αμοιβή ανδρών, γυναικών και το Ταμείο Ανάκαμψης στην ατζέντα μεταξύ άλλων. Στον κοινωνικό και μεταρρυθμιστικό προσανατολισμό των νομοσχεδίων της κυβέρνησης αναμένεται να κινηθεί η εισήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 8 απόψε στο Θησείο η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Με φόντο την Ακρόπολη θα αποκαλυφθεί το επίσημο λογότυπο του νέου κόμματος που θα συνδυάσει το μπλε με το κόκκινο, καθώς επίσης το όνομα της κίνησης και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την πρώτη γραμμή του νέου πολιτικού φορέα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν 20 συλληφθέντες κατά τη χθεσινή αστυνομική επιχείρηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, δύο λογιστές οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και ενεργοί αντιδήμαρχος όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τα ποσά που έχουν αποκομίσει υπερβαίνουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πλήρως ακατάλληλοι χαρακτηρίζουν την αίθουσα Αγιώπολης στη Λάρισα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών εν ώψη της επανέναρξης της δικαστικής διαδικασίας αύριο. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Παύλος Ασλανίδης ανακοίνωσε την επίσημη προσφυγή τους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τα πολυσθέντα στοιχεία. Για 27 παιδιά πανθρακωμένα πρέπει επιτέλους να μαθευτεί από τι κάηκαν, είπε χαρακτηριστικά. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Μέσα στον Ιούνιο θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα. Τραγωδία χθες στο Χολαργό με έναν 57χρονο να πυροβολεί και να τραυματίζει την 53χρονη σύζυγό του στο Μυρό και στη συνέχεια να βάζει τέλος στη ζωή του. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γέννηματάς όπου και νοσηλεύεται. Στο διεθνή χώρο και πάλι ένας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχεία σε αφύλακτη διάβαση στη Δυτική Πολωνία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθυρος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 29 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιρροτικά, θα δώσουν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως έξυπνο φόρο στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 30 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 26 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Αλφαρίδιο 989 στα μικρόφωνα Αφιναίδα Νέγκα.
1: Ο Τάκης Χατζής.
0: Και ο Τάσος Καρδιανιά στη ρύθμιση του ήχου, η Ντίνα Μόσχου, η Έλσα Ψαρίδη, η Νίνα Ζαφυροπούλου και άλλοι για να στηρίξουν αυτή την εκπομπή που λέει ο λόγος.
1: Και στις δημοσκοπήσεις ο λαός.
0: Και καλά, εντάξει, δημοσκοπήσεις τώρα είναι νωρίς ακόμα. Δημοσκοπήσεις για να δούμε πραγματικά πού κινείται το πολιτικό σύστημα. Θα πρέπει να τις δούμε πολύ αργότερα, δηλαδή μετά το Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ νωρίς, γιατί τώρα άνοιξε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ανοίγει και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα έρχονται να δίνουν συνεντεύξεις και να μας λένε τα καθέκαστα για την πορεία του κόμματός τους, να απαντήσουν σε ερωτήσεις που είναι πάρα πολύ αυτή την περίοδο καυτές. Ας πούμε, για παράδειγμα, χθες είχαμε στο Αιγαίο παραβιάσεις μετά από πάρα πολύ καιρό. Ναι. Τουρκικά αεροσκάφη και κάποια κατασκοπευτικά αεροσκάφη τουρκικά. Δηλαδή, ας πούμε, θα ήθελα να ρωτήσω εγώ εκπροσώπους των νέων κομμάτων τι σκέφτονται γι' αυτό.
1: Πώς θα το διαχειρίζονται.
0: Ναι, θα πάμε για πόλεμο, θα πάμε να σκοτώσουμε τον Ερντογάν.
1: Θα έτριζαν τα δόντια.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι.
1: Θα έκαναν παραγγελία για άλλους εξοπλισμούς. Θα κάνανε πίσω στη χρηματοδότηση των εξοπλισμών. Είναι θέματα τα οποία πρέπει ένας αρχηγός να είναι έτοιμος να απαντήσει, όχι μόνο αρχηγός. Έτσι.
0: Και ο υπαρχηγός.
1: Βεβαίως, και ο υπαρχηγός.
0: Θέλω να πω το εξής. Πριν από 2-3 μέρες, τόσο περίπου, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, ο αρχηγός του κόμματος Δημοκράτες, βγήκε και έκανε μια καταγγελία για μαύρα λεφτά, μαύρα ταμεία στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό έχει περάσει λίγο απαρατήρητο, αλλά δεν είναι απαρατήρητο.
1: Mm-hmm. Τα λέει αυτά. Ναι. Θα ήταν ωραία να μας τα έλεγε και ο ίδιος.
0: Ναι, θα τα πει ο ίδιος. Ναι. Τα έχει πει ο ίδιος, βέβαια. Mm. Έκανε την καταγγελία. Επιχειρήσαμε να βρούμε τον κύριο Θήμιο Γεωργοπουλό, ο οποίος είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος και ήταν ο ταμείας, να πούμε, ο οικονομικός
1: διευθυντής
0: του ΣΥΡΙΖΑ τότε, ο οποίος αρνείται να σχολιάσει. Μάλιστα, σε κάποιο μήνυμα συνεργάτη μας είπε ότι κάνετε διαφήμιση στο Κασελάκι. Όχι, εμείς διαφήμιση δεν κάνουμε σε κανέναν, κύριε Γεωργόπουλε. Βγείτε να δώσετε απαντήσεις σε αυτά, γιατί είναι σοβαρά, και απορώ πως οι εισαγγελικές αρχές, που εσείς όλοι κόπτεστε για τη διαφάνεια, δεν έχουν παρέμβει να δουν τι ακριβώς έχει γίνει και τι στοιχεία έχει ο Κασελάκης, γιατί ήταν πρόεδρος.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ο κύριος Γεωργόπουλος όμως είναι και λίγο ποιητικός, ο οποίος αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ με προορισμό το κόμμα που θα ιδρυθεί στο Φυσίο σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Του κυρίου Τσίπρα δηλαδή. Φεύγω, έγραψε στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του, όπως φεύγει το καράβι από το λιμάνι.
1: Τι.
0: Όχι γιατί μίσησε τη θάλασσα, αλλά γιατί αναζητά ορίζοντα για να χωράει το όνειρο. Το όνειρο εννοεί τον Τσίπρα, δηλαδή τον βλέπει νύχτα για την κυβερνόσα αριστερά.
1: Mm-hmm.
0: Πάντως, το να είσαι σε ένα πλοίο δεν είναι πάντα εύκολο, διότι, και καλό, διότι μπορεί να κάνει και τρικυμίες, μπορεί και να δημιουργηθεί και κανένα πρόβλημα, ας πούμε,
1: πολλά,
0: με το πλοίο κτλ.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Τέλος πάντων, είναι ποιητική η διάθεση που έχει ο κύριος Θήμιος Γεωργόπουλος, ο οποίος έχει την υποχρέωση, εφόσον μιλάνε για ηθικές. Εγώ είμαι αντίθετος.
1: Υπάρχει ηθικό έχει το νέο κόμμα Τσίπρα ηθικό πλεονέκτημα?
0: Όχι, μωρά, αφού κυβερνήσανε.
1: Ναι, αλλά δεν είναι τώρα, δεν έχει κυβερνήσει με αυτό το κόμμα.
0: Δεν έχει καμία
1: Λέω, μήπως μπορείς, ας πούμε, πάλι να πεις ότι έχει ηθικό πλεονέκτημα.
0: Όταν βγαίνουν οι Ευρωπαίοι παράγοντες και οι ίδιοι δηλώνουν, δεν το γράφω εγώ, δεν το γράφει κάποιος δημοσιογράφος, που μισεί τον Τσίπρα ή δεν τον χωνεύει ή του κρατάει μούτρα. Βγαίνει και λέει ότι του είπαμε φορολόγησε τους εφοπλιστές.
1: Αλλά για τη δήλωση Γιούνκερ.
0: Και σώσε τις συντάξεις. Και αρνήθηκε να το κάνει. Και του είπε ο άλλος, εγώ είμαι δεξιός και στο λέω. Και εσύ είσαι αντικομουνιστής και δεν το κάνεις. Πώς γίνεται αυτό? Και εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το να απαξιώνει σε όλες αυτές τις δηλώσεις που έκανε, όχι το ρεπορτάζ τώρα μπορεί να το κάνεις, αλλά όλους αυτούς που μιλήσανε για εκείνη την περίοδο, την κρίσιμη για τη χώρα,
1: στο δοκιμάτιο,
0: ότι αυτό είναι στημένα, τίποτα δεν είναι στημένο, απολύτως τίποτα, είναι καθαρά οι δημοσιογράφοι, οι δύο κοπέλες που κάνουν, οι δύο συναδέλφοι που κάνουν τη δουλειά, πέρα ότι είναι πάρα πολύ καλές, είναι και μεταξύ μας είναι και αντικειμενικές, υπό την έννοια ίδιες δεν λένε τίποτα.
1: Όχι, λένε οι άνθρωποι που τα έζησαν.
0: Έτσι.
1: Λένε εκείνη τη δική τους εκδοχή, τέλος πάντων.
0: Ναι, λένε τη δική τους εκδοχή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτό το τομέα. Σιγά σιγά θα τα δούμε αυτά εν καιρό. Να πούμε ότι έχουμε μια δημοσκόπηση. Τώρα σας είπα ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά πάρα πολύ νωρίς για να πάρουμε ένα, μια πραγματική εικόνα το τι γίνεται. Είναι νοπά τα πράγματα. Λέει εδώ ότι στην πρόθεση ψήφου, όχι στην εκτίμηση, η Νέα Δημοκρατία έχει 26,1%.
1: Ναι.
0: Η αναποφάσιστη βέβαια είναι κοντά στο 13%. Το κόμμα του Τσίπρα έχει 12,8, το φέρνει δεύτερο, και με 12,3 φέρνει το Πασόκ τρίτο. Την Ελπίδα Δημοκρατίας τέταρτη, πέμπτη την Ελληνική Λύση, έκτο το Κομμουνιστικό Κόμμα, έβδομη τη Φωνή Λογικής με 3,9 στο 4 κοντά, μετά 8η η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2, ένα το Τιμάρα 25 δεν μπαίνει στη Βουλή, 2,5 ο κύριος, οι Δημοκράτες του κύριου Κασελάκη, δέκατη, και αυτή δεν φέρνει, ΣΥΡΙΖΑ 0,5%, Νέα Αριστερά 0,5% και τα λοιπά. Αυτή είναι η πρόθεση και στην αναγωγή, εντάξει δεν έχει σημασία η αναγωγή, η πρόθεση έχει σημασία, στην αναγωγή και η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει και τα όλα κόμματα, αλλά ουσιαστικά να δούμε την πρόθεση, διότι εχθές επέμενε η κυρία Καφαντάρη που την είχα στην εκπομπή στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάρει, και ο κύριος του Πασόκ, ένας κύριος εκεί, ότι δεν θα πάρει, λέει, πάνω από 25%. Δεν θα πάρει 25% η Δημοκρατία. Παιδιά, τους λέω, αφού στη χειρότερη δημοσκόπηση έχει 23%. 22%. Και το 20, και απέναντι η γκρίζα ζώνη είναι 20%.
1: Mm-hmm.
0: Από το 22% δεν θα πάρει αυτή, δεν θα πάρουν τίποτα αυτή. Τρεις μονάδες, τέσσερις δεν θα τις πάρουν. Θα τις πάρουν. Λοιπόν, κατά συνέπεια, δεν μπορούν να το. Έτσι που τα λένε, δεν ξέρω, τους ψήνουν στα κόμματα για να λένε παραμύθια στον κόσμο. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η δημοσκόπηση που έχει διενεργηθεί από την interview. Είναι, εντάξει, εγώ περιμένω την άλλη Πέμπτη θα έχει και εδώ σε εμάς. Θα υπάρχουν δημοσκοπήσεις και στο Α και στο Σταρ και στο Μέγκα. Θα δούμε πώς θα πηγαίνουν τα πράγματα. Πάντως πολλοί βλέπουν, από ό,τι μου λένε, τον Τσίπρα. Θα δούμε τι θα πει βέβαια, έτσι, ο Τσίπρας, γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία το τι θα πει ο ίδιος. Λοιπόν, να πούμε, χθες το βράδυ στην εκπομπή σας, λέει, είχα πεταχυπρόσωπο, δεν σας εκνεύρισε ο δημοσιογράφος, είμαι όχι κανένας βλάκας, να σας πω. Μια δεκαετία ονομάτων, λέω, των συναδέλφων σας που έχουν λόγο στα μεγάλα κανάλια, τον ίδιο αυτό ξέρω εγώ, δεν είναι μέσα του κόμματος, ότι εμείς είμαστε τώρα. Τι μου λες για τους άλλους τώρα, δεν μου νοιάζει τι κάνει ο άλλος δημοσιογράφος δίπλα μένα, δεν το εξέτασα ποτέ, ας πούμε.
1: Η Όλγα Βλάχου μας λέει καλημέρα, να της πούμε και εμείς την καλημέρα μας. Ο Μπίλι Δεκίτ, καλημέρα, λέει, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δήλωσαν το 2019 πλούτο 91 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι το 2023 τον ανέβασαν στα 146,6 εκατομμύρια. Μέσα σε ένα χρόνο οι 156 γαλάζιοι βουλευτές τον εκτόξευσαν στα 217 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά την τελευταία πενταετία ο δηλωμένος πλούτος τους αυξήθηκε κατά 126 εκατομμύρια. Και όλοι εσείς, αντί να κάνετε ρεπορτάζ και να τους κολλάτε στον τοίχο, τους έχετε στο απειρόβλητο και φυσικά με το σχήμα του σας. Αυτό βλέπεις εσύ. Διαβάσαμε και το μήνυμά σου.
0: Να κάνουμε να συζητήσω. Το τι κάνουμε εμείς και τι κάνεις εσύ και μια ζωή. Παρασκήνια και αυτό και έγινε αυτό και συνωμοσίες, δεν τα βαρέθηκα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι υπεύθυνες αγγελικές αρχές και όχι εμείς. Δεν είναι η δουλειά μας, η δικιά μας δουλειά αυτή. Αυτή είναι δουλειά. Αν έχεις κάποια καταγγελία, κάνε τους μήνυση. Μπορείς να τους κάνεις μήνυση.
1: Βεβαίως, και να πεις
0: ότι πάρα πολύ απλό.
1: Αυξήθηκε ο πλούτος σου.
0: Έκλεψες.
1: Με τρόπο.
0: Όχι, γιατί. Ναι. Όχι, περίμενε. Το να λέω εγώ, αυξήθηκε ο πλούτος του Τάσου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, παρακαλώ, αφήνω με ένα χαμόγελο ειρωνικό. Κακονόμησες, Ναι, αλλά πρέπει να αποδείξεις αν κλέβει ή δεν κλέβει.
1: Διαφορετικά όλους μπορούσα να τους κοιτάς.
0: Γίναμε δικαστές σε κάθε γειτονιά, σε κάθε καφενείο. Όλοι βλέπουμε σκάνδαλα, δεξιά, αριστερά. Τρώει σάντουιτς ο άλλος, τον είδες, τρώει σάντουιτς,
1: Λάμογιο
0: σάντουιτς, μάγκα. Λοιπόν, εντάξει τώρα, δεν πάει έτσι τώρα, τέλος πάντων.
1: Καλημέρα μας, λέει εδώ η φίλη μας. Αν βάλουν, λέει, κι άλλο φόρο επιβάρυνση στα αυτοκίνητα, θα φάνε μαύρο. Να μας πούν σε ποιος απευθύνεται τελικά. Τους ψήφισα, αλλά πλέον σκέφτομαι τις καλές εναλλακτικές.
0: Υπάρχουν εναλλακτικές να ψηφίσεις, πολλές που μπορείς να μην ψηφίσεις αυτούς που θεωρείς ότι δεν τους κάνανε τη δουλειά σωστά. Από εκεί πέρα δεν είναι δύσκολο. Υπάρχουν.
1: Πάντως είναι υψηλή φόρη στα αυτοκίνητα. Εντάξει, είναι μια
0: στα αυτοκίνητα.
1: Ναι, είναι μια αλήθεια αυτό. Α, γι' αυτό μας γράφει.
2: Για τα κίνητα.
1: Για τα κίνητα.
0: Αυτοκίνητα.
1: Εχθές επειδή είχαμε μια συζήτηση για τα αυτοκίνητα, εγώ, το
0: ναι.
1: λέω.
0: Ναι, όχι.
1: Και τα αυτοκίνητα έχουν πολύ φόρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον έχουν το φόρο τους. Ναι. Λοιπόν, μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Μέσα στο Viber, στο 6947-989-89, μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο 212-214-800 να μας στείλετε και mail on air@alfaradio989.gr.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι και 18 πρώτα λεπτά η ώρα. Θα πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε. Έχουμε και άλλα πολλά να πούμε σήμερα. Θα τα πούμε σιγά σιγά.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε.
1: Δώσε τα στοιχεία.
0: Δημήτρη, μπορείς να το βρεις αυτό που μας ρωτάς. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Viber. Στέλνετε SMS στο 6947-989-989 και email on nerpa@alpharetio989.gr.
1: Ρωτάει ένας φίλος εδώ, ο Δημήτρης, το χρέος της χώρας μας σε σχέση με το ΑΕΠ πόσο είναι. Είναι περίπου, διαμορφώθηκε στο 146,1%. Με τα στοιχεία της Eurostat. Υπάρχει πάντως σημαντική μείωση. Για τα προηγούμενα χρόνια είχε ξεπεράσει ακόμα και το 200% σε απόλυτους αριθμούς. Είχε ξεπεράσει το 200%, 146 κάτι τώρα. Αυτό είναι το χρέος αφού ρωτάς. Δυστυχώς και εγώ και όλοι μας πρέπει να σταματήσουμε με αυτούς. Πρέπει να τιμωρηθούν κάποτε. Εντάξει. Αν πάρει το αυτή στην εκμετάλλευση του 112 από τις ασφαλιστικές, δεν τα ξέρω, παιδιά, αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, ζητήσαμε την κυρία Κουφονικολάκου, Θεόνη λέγεται, η οποία...
0: Από το κόμμα Τσίπρα
1: είναι. Είναι της πήρε συνέντευξη ο Παναγιωτόπουλος και λέει καλημέρα, δεν μπορώ να δώσω συνέντευξη τώρα, είμαι στον δρόμο για τηλεοπτική συνέντευξη.
0: Οκ, εντάξει.
1: Καλά, όταν θα θες να έρθεις, δεν θα μπορούμε εμείς τώρα βέβαια. Γιατί έτσι θα γίνεται από εδώ και πέρα. Έχω βάλει λίστα για μερικούς οι οποίοι προεκλογικά θα ζητάνε όλοι να έρθουν στις εκπομπές.
0: Αλλά... Εκεί ξαφνικά γίνονται. Εν τω μεταξύ έρχονται πριν τις εκλογές και λένε το δικό τους. Το έχεις προσέξει αυτό.
1: Καλημέρα, περίμενε. Ατιμωρησία, τι ατιμωρησία.
0: Γενικά.
1: Τι θα πάρει φυλακή ο κόσμος, δηλαδή, το καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Για εξηγήσε το μου αυτό, ρε εσύ, Μάνο. Μάνο, τι δηλαδή.
0: Ξέρεις τι, είναι αυτό που λέμε, δηλαδή. Ότι ο κόσμος έχει για λόγους δικούς του μία συγκεχημένη απέτηση για δικαιοσύνη. Το να πάνε όλοι φυλακή, δεν ξέρω αν φτιάχνει.
1: Α, για τη φωτογραφία, λέει.
0: Τα προβλήματα.
1: Α, εδώ έχει δίκιο. Περίμενε, το παραξήγησα εγώ. Τι λέει, είναι μπροστά ένας που έχει φορτώσει
0: όλο το νοικοκυριό.
1: Όλο το νοικοκυριό απάνω στο καπό του αυτοκυριού. Δεν είναι νοικοκυριό. Τι είναι.
2: Είναι αυτοί που μαζεύουν τα σκράπ από Ρωμά.
0: Φαίνεται να έχει υφάσματα και τέτοια. Ναι.
1: Έχουν μαζέψει διάφορα, τα έχουν βαλιά. Πάλι δεν τον πειράζει κανένα στον δρόμο. Γιατί είναι δύο αυτοκίνητα.
0: Στην οροφή του αυτοκινήτου.
1: Ναι, είναι δύο. Είναι ένα μπροστά και ένα πίσω. Που είναι σε μια κατάσταση, τα είχαμε παρουσιάσει και παλιότερα αυτά. Προχτές είδα ένα βίντεο το οποίο πραγματικά όχι με εξέπληξε, με στενοχώρησε πάρα πολύ.
0: Ποιο λες αυτό που λέγαμε?
1: Ήτανε κάτι, εσύ σου λέτε Ρωμά, εγώ τους λέω Γύφτους, δεν έχει σημασία. Σε ένα σπίτι δικό τους, προφανώς μια ταράτσα, τα είχαν βάλει τη μουσική, ακουγόταν από εκεί που ήταν, πρέπει να ακουγόταν μέχρι την Καλαμάτα δηλαδή. Και βρίζανε τον απέναντι που τους είπε χαμηλώστε το, και ήρθε το 100 και λέει πάλι ήρθατε, θα σας δείξουμε εμείς.
0: Εσύ είδες αυτό?
1: Όχι, περίμενε μισό λεπτό.
0: Εγώ είδα το άλλο που με αρρώστησε.
1: Περίμενε να τελειώσω αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να υπάρχει ακαταδίωκτο. Δεν μπορεί να επικαλούνται κάποιες ευαισθησίες μερικοί. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, όχι Ρώμα. Ναι, όχι. Εγώ τους λέω όπως τους ξέρω. Θέλετε να μου κάνετε επίθεση γιατί τους λέω Γύφτους? Γύφτη είναι.
0: Εγώ κάνω, θέλω να πω ότι είδα ένα άλλο βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε πάρα πολύ στο διαδίκτυο με την τελετή συντονιού ενός 13χρονου κοριτσιού. Αρρώστησα και δεν μπορώ να καταλάβω. Ελπίζω, εύχομαι η αστυνομία να κάνει μια έρευνα για να ταυτοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί είναι αδιανόητο να γίνονται τέτοια πράγματα. Με ανήλικα παιδιά στην Ελλάδα. Έτσι. Εδώ δεν είναι Αφγανιστάν, ούτε ζούμε σε κατάσταση μουλάδων. Δεν ξέρω αν είναι Ρωμά, αν είναι Έλληνες πολίτες, αν δεν είναι Έλληνες πολίτες. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει σε ελληνικό έδαφος. Αυτό ήθελα να πω. Γιατί το είδαμε, σοκαριστήκαμε, γράψανε από το βίντεο, κοιτάξτε, σοκ κτλ. Εύχομαι να το έχει δει η αστυνομία και να ψάξει να τους βρει αυτούς.
1: Ναι. Δεν είμαστε ηλίθιοι, λέει. Το να φας σάντουιτς και να σε κοιτάζουν και να το έχεις δύο σπίτια 7 χρόνια. Ρε φίλε, την κυρία Κοβέση τα μυρίζεται. Άκουμε την Κοβέση, θα το ξεκαθαρίσω το πιάτο μου. Μην μου το ξαναπείτε γιατί θυμώνω πάρα πολύ. δεν είναι η Κοβέση αυτή η οποία είναι αρμόδια να έρθει στην Ελλάδα να νομοθετήσει. Τελεία και παύλα. Πώς θα γίνει τώρα? Αυτή είναι αρμόδια να δείτε που πήγαν τα ευρωπαϊκά λεφτά. Και αν βρει παρανομία να το αποδείξει με στοιχεία και να τους πάει μέσα φυλακή αν είναι παράνομοι και κλέφτες. Το βρήκαμε τώρα, η Κοβέση και η Κοβέση και θα μας πει Κοβέση και δευτό. Άσε ρε μαμάς τώρα. Άσε τώρα.
0: Έχω εδώ
1: τώρα.
0: Ακροατή που
1: το βρήκαμε τώρα η Κοβέση ας πούμε. Ο Γιουνκέρ λοιπόν σου λέω κι εγώ. Δεν πάει έτσι. Πώς θα γίνει τώρα?
0: Λοιπόν, για τον Γιουνκέρ έχουμε το εξής. Μας γράφει η ακροατής, μπορεί λέει να είναι και έτσι, γιατί λέγαμε προηγουμένως ότι είπε στο ντοκιμαντέρ ότι προτείναμε στον κύριο Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές, προτίμησε να κόψει συντάξεις. Αυτή είναι η δήλωσή του. Αυτό που είπε ο Γιούγκερ, λέει εδώ ο ακροατής, μπορεί να είναι έτσι. Γιατί όμως δεν υπόθηκε το 19 ή το 23?
1: Υπόθηκε, ρε φίλε, είναι γραμμένο σε βιβλίο. Πώς θα γίνει
0: και
1: τώρα?
0: Το βγάζουν τώρα.
1: Όχι, μα είναι γραμμένο στο βιβλίο υπόθηκε. Που γράψαν οι συγκεκριμένοι συναδέλφοι από τότε.
0: Ναι, την ώρα που συνέβαινε δεν υπόθηκε προφανώς.
1: Όχι,
0: αλλά έχει υποθεί χίλιες φορές.
1: Αμέσως μετά όταν γράψαν το βιβλίο, όχι, για το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί χρόνια πίσω. Τώρα έγινε τηλεοπτικό προϊόν. Είναι γραμμένο στα βιβλία αυτά. Εντάξει τώρα. Λοιπόν. Και αν είμαι πως το Γιουκέρ είναι πυροτέχνη, ναι, θα σου δείτε το φωμιστό είναι πολύ μικρότερα από όλους μας. Έλα μου, παιδιά τώρα.
0: Πλάκα κάνει,
1: εντάξει. Ναι. Λοιπόν, δεν. Δυστυχώς έχω και όλοι μας τώρα σταματήσει με αυτούς που πρέπει να λένε. Α, το διαβάσαμε αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber 6947-989-989 ή στο email ner@alfaradio989.gr και βέβαια στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Τάσο, έχεις το λόγο για ένα μουσικό θέμα και ας το γυρίσει να λέει.

0: 94,7.
1: Προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
1: 24 620 86.000
2: 24 670 60.000
1: και 23 850 22 822.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργου Σορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
8: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν δεν την αφήνουν ποτέ.
9: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
10: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
11: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα.
0: Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
11: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
12: Από το λιόλου στο Βερολίνο.
13: Ναι, έχουν πεθάνει στη ζέστη στην Ευρώπη, το ξέρεις, ναι. Έχουν καύσωνα.
12: Ναι. Ναι,
13: καλημέρα
12: και
13: από εμάς.
12: Ο άλλος μου γράφει τον πόνο του εδώ που με τον Παναθηναϊκό. Τι θες να κάνω, να πάω να πάρω την ΠΑΕ? δεν υπάρχουν.
13: Είναι ο φίλος που έχει το μόνο του. Ο Βίρονας λέει καλημέρα σας. Όλοι οι άλλοι φταίνε, ποτέ εμείς. Φταίει η Κοβέση, φταίει ο Σόιμπλε, φταίει ο Χατζηπετρής.
12: Εντάξει μου.
13: Ο φίλος μας. Μας έστειλε γκάτσο ο Νικόλαος Μωρόπουλος. Ήταν του Μάη το πρόσωπο του φεγγαριού η ασπράδα. Ένα περπάτημα ελαφρύ σας, κύρτημα του κάμπου. Ένα φιλί της θάλασσας, της αφροστολισμένης. Μα τι ωραίο, ο Νίκος Γκάτσος ο Μωρός. Ευχαριστούμε
12: λοιπόν,
13: πολύ.
12: Με αφορμή αυτό το που μου στέλνει ένας φίλος εδώ, ο Μιχαήλ, ο Κατζακουλάκης, στέλνει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Επανέρχομαι, λέει, με φωτογραφικό υλικό. Αναφέρομαι στο εγκαταλελειμμένο κτίριο του ΙΚΑ εδώ και πάνω από 30 χρόνια επί της Λεωφόρου Μεσογείου στην Αγία Παρασκευή. Κάθε φορά που περνάω από μπροστά από αυτό το ρημάδι, όπως και άλλοι εκατοντάδες πολίτες σε καθημερινή βάση, ανατριχιάζω από την εικόνα. Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό είναι ντροπή. Ούτε τα χόρτα στο οικόπεδό του σε λίγο θα φτάσω στα 2 μέτρα δεν έχουν φροντίσει να καθαρίσουν. Εδώ, ζητώ συγγνώμη. Οι φωτογραφίες είναι απίστευτες.
13: Είναι αυτό το γνωστό στη Μεσογείο που φαίνεται, έχει την ταμπέλα επάνω. Υπάρχουν εκατοντάδες τέτοια κτίρια, να πούμε.
12: Λοιπόν, αυτό το κτίριο, το ρημαδοκράτος αυτό που θέλει να λέγεται και σύγχρονο και ευρωπαϊκό, δεν μπορεί να χαλάσει 5 δεκάρες να το αξιοποιήσει, να πάει μια δημόσια υπηρεσία που πάνε και νοικιάζουν κτίρια αλουνώνε. Αλουνώνε, ξέρουμε ποιο είναι. Αλουνώνε. Νοικιάζουν κτίρια. Γιατί δεν πάνε να το αξιοποιήσουν αυτό το κτίριο να πάει μια δημόσια υπηρεσία? Μικρότερη, υπάρχουν υπηρεσίες. Αλλά για να σας καταλάβετε, το κράτος δεν γνωρίζει πόσες υπηρεσίες έχει. Αυτό σας το λέω ντεκλαρέ. Δεν υπάρχει.
13: Σου δείχνω μερικά ακόμα κτίρια ΙΚΑ σε όλη την Αθήνα που υπάρχουν. Ναι. Αυτό είναι χαρακτηριστικό που μας έστειλε.
12: Όχι, αυτό είναι εγκαταλειμμένο, σου λέω.
13: Σε όλη την Αθήνα που υπάρχουν. Αυτό είναι χαρακτηριστικό που μας έστειλε.
12: Όχι, αυτό είναι εγκαταλειμμένο, σου λέω. Δεν λειτουργεί.
13: Ναι, και έχει μόνο την ταμπέλα.
12: Και έχει μια ταμπέλα.

0: Τα είχα τα χορτάρια σε ένα παλιό οικόπεδο που έχω. Όχι εγώ, όποιος έχει τέλος πάντων. Εδώ δεν πρέπει να τους κόψει ένα πρόστιμο το κράτος, γιατί δεν έχουν κόψει τα χορτάρια και έχουν φτιάξει τα δύο μέτρα, πάρει φούγκο, φούγκο και να μην μείνει Χριστούγεννο εκεί.
1: Ναι.
0: Έτσι πάει, θα πάει το πράγμα, ας πούμε. Και μετά μεγαλοστομίες. Εμείς που κάνουμε. Τι να δω τη τιμή του ντίζελ. 1,79. Πόσο έχει εδώ. 1,83. Εντάξει. Γιατί το κτίριο στην Πειραιώς απέναντι από την Κουμουνδούρου του ΙΚΑ είναι καλύτερο. Α, άκου αυτό λοιπόν.
1: Έχει καλυφθεί αυτό νομίζω.
0: Άκου,
1: να γίνει.
0: Αυτό ήταν να γίνει ξενοδοχείο, να το πάρει μια μεγάλη εταιρεία.
1: Ναι.
0: Να το κάνει ξενοδοχείο. Όταν πήγαν να κάνουν την προσφορά, λοιπόν, ήσταν να παίξω διάφοροι που λέγανε όχι, εκποίηση στο κτίριο.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Μα είναι και θέμα ασφάλιση εκεί, αν φωτιστεί αυτό και αν
0: ότι...
1: γίνει κάτι.
0: Όχι, αν πω
1: θα αναβαθμιστεί όλη η περιοχή.
0: Όχι, αν πει κανείς ότι αυτό το αξιοποιούσε το κράτος να βάλει υπηρεσίες που αυτό θα έκανα εγώ.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Έχει καλώς. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το κτίριο. Το σωστό είναι ούτε ξενοδοχείο ούτε τίποτα. Να γίνει εκεί μια δημόσια υπηρεσία.
1: Να μην πληρώνουμε νίκη.
0: Καταρχάς να φύγουν από το νίκη.
1: Βεβαίως,
0: οι δημόσιες υπηρεσίες. Η προσφώνηση ρε είναι προσβλητική. Καλά το απαντήσατε κύριε Τάκη, ο Γιώργος. Τώρα εντάξει, είπαμε. Είμαστε και κολλητοί. Αυτό που ήταν ενοχλητικό στο χθεσινό ντοκιμαντέρ ήταν η άκρα δικίνδυνο λόγια σχεδόν την έξοδο τη χώρα στο ευρώ, τουλάχιστον για μια περίοδο ώστε να ανακάψει η οικονομία. Εντάξει. Εγώ το ντοκιμαντέρ αυτό έχω δει 10 λεπτά συνολικά, δεν έχω δει περισσότερο, αλλά διαβάζω αυτά που βγαίνουν στη συνέχεια. Στην εποχή των μνημονίων μας έλεγαν ότι πρέπει να σεβαστούμε τη συμφωνία γιατί είναι λεφτά των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα ποιο λεφτά έκλεψαν? Έκαναν Φεράρι και βίλες, τους νοιάζουν τώρα τα λεφτά των Ευρωπαίων πολιτών. Λοιπόν, καλημέρα, γιατί να το φτιάξουν? Αφού τα νίκια τρώνε μέχρι σε κουτάλια, αλλά στο μεγαλύτερο. Ναι, έτσι είναι. Είναι κάποιοι τύποι οι οποίοι τα νοικιάζουν στο ελληνικό δημόσιο.
1: Mm-hmm.
0: Ξέρω συγκεκριμένα παραδείγματα. Και εντάξει, να νοικιάσει ένα κτίριο στο ελληνικό δημόσιο γιατί δεν έχει που άλλο να πάει, το καταλαβαίνω. Θυμάμαι όταν
1: είναι
0: είχε.
1: Είναι άπειρα αυτά τα κτίρια.
0: Όχι,
1: άπειρα.
0: Πω
1: και ακόμα... όσο τα αφήνουν, επίσης ετοιμάζουν χειρότερα. Έτσι. Μετά δεν μπορεί να τα μαζέψει.
0: Καταραίουν.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω στου ακροατέ το εξή. Το οποίο το έχω ζήσει, το ξέρω. Το κτίριο Καρέλια κάτω στον Πειραιά. Του Καρέλια παλιά.
1: Ναι.
0: Φτιάχτηκε αυτό το 2005, 2006, 2007 για να πάει μια δημόσια υπηρεσία. Εδώ από πια. Βγήκαν οι συνδικαλιστές, το είπα και είπα δεν πάμε, εκεί είναι μακριά. Τώρα κάτι έχει γίνει, δεν ξέρω τι το έχουν κάνει, αλλά εντάξει, να τα βλέπουμε όλα, όλα, όλα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, θα γυρίσουμε. Το Υπουργείο Οικονομικών θα πήγαινε, το ξέρω ρε φίλε. Εντάξει τώρα, έλα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πάμε!
4: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
11: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
11: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
11: Να εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει
12: πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Στην Ελλάδα, μέσα

0: Γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park. Στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Α 94 κομμέτα.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
8: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
9: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
2: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
10: Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο λάθος αυτή την υπόθεση. Όλα αυτά τα ακίνητα λοιπόν πρέπει να τα μαζέψουν στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας, δημόσιας ακίνητης περιουσίας, που υπάρχει νομίζω αυτή η υπηρεσία, να τοποθετηθεί εκεί ένας άνθρωπος, όχι ένας κολλητός, να τοποθετηθεί ένας άνθρωπος που να ξέρει από αυτή τη δουλειά, mm-hmm. να είναι γνώστης του αντικειμένου, να τα μαζέψουν και να φτιάξουν αυτό που είπα τόσο νωρίτερα. Κατοικίες για ανθρώπους, ανθρώπινες, όχι αυτές που φτιάχνανε παλιά στη δεκαετία του 50 και του 60.
11: Όχι, εντάξει,
10: εντάξει τώρα είναι. Που εντάξει, δεν είναι. Αυτές ήταν για το Ανατολικό Μπλοκ, που δεν ήταν για εδώ. Τέλος πάντων, να φτιάξουν κατοικίες μικρότερες, μεγαλύτερες, να πάνε να στεγαστούν οικογένειες που έχουν πρόβλημα και δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε όχι το νίκη, δεν μπορούν να πληρώσουν τίποτα.
11: Ανάλογα ο καθένας με την οικονομική του ευχέρεια να πληρώνει ανάλογο
10: ενίκιο.
11: Μπορεί κάποιος να είναι εντελώς άπορος, κάποιος άλλος να δυσκολεύεται.
10: Ακούω τώρα, ναι. Περίμενε. Εδώ έχω μια παρατήρηση να κάνω. Να πάει αυτός που θα του έχει γίνει οικονομικός έλεγχος ότι είναι πραγματικά.
11: Βέβαια.
10: Όχι βάσει φορολογικής δήλωσης.
11: Και για έτσι, όσο.
10: Γιατί είναι και οι κλέφτες και το λαμόγιο θα πάει να το πιάσει το σπίτι.
11: Καλά.
10: Δηλαδή, που δηλώνει 6.000 το χρόνο και οικονομεί 66. Ναι. Κατάλαβες.
11: Θα σου πει είναι κάτι ωραία διαμερισματάκια. Θέλω να πάω να μείνω εκεί στα διαμερισματάκια αυτά τα καινούργια, τα ανακαινισμένα.
10: Α, του λέει, καλημέρα λέει. Λέει η κυρία Πασά, λέει εδώ, αν ρίξουν ακίνητα στην αγορά θα πέσουν παράλληλα και
11: τίμες στα
10: ενοικία, αλλά μια σωστή πολιτική και όχι πολιτική των επιδομάτων, βεβαίως. Ο ΕΚΟ ήταν ο κύριος φορέας κοινωνικής στέγας στην Ελλάδα από το 1954 μέχρι το 2012. 58 χρόνια λειτουργία έλυσε το στεγαστικό πρόβλημα σε πάνω από 700.000 εργατικές οικογένειες. Παραχώρησε 56.000 έτοιμες κατοικίες, χωρίς 184.000 στεγαστικά δάνεια και 123 δάνεια επισκευής. Επιδοτούσε επιτόκια σε χιλιάδες δάνεια ετησίως. Κατασκεύαζε οικισμούς, το ηλιακό χωριό κλπ. Χρηματοδοτούσε από εισφορές 1% από τους μισθωτούς και 0,75% από εργοδότες, 500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, χωρίς επιβάρηση του κρατικού υπολογισμού. Ο οργανισμός εργατικής κατοικίας καταργήθηκε το 12. Ναι, εντάξει, αυτά είναι ζητήματα σοβαρά. Και να ένα ζήτημα από το φόρο που παίρνουν από τα καύσιμα, αφού τον έχεις τόσο εκεί,
11: ναι.
10: Δώσε το 1% από αυτό σε αυτή τη συγκεκριμένη υπηρεσία να κάνει αυτό το έργο που μας περιέγραψε ο φίλος ακροατής τώρα, με τον οποίο συμφωνώ απολύτως. Βέβαια όχι εργατικές κατοικίες του τύπου που φτιάχνανε παλιά, έτσι, αλλά και να γίνεται και η Ελλάδα έχει πρόβλημα με τους ελέγχους, έχει πρόβλημα, δεν έχει ελεκτικούς μηχανισμούς. Τώρα εδώ που μένω εγώ είναι τα Αιγυπτιώτικα, είναι καμιά κοσαριά μεγάλα κτίρια, ίσως και περισσότερα, δεν τα έχω μετρήσει, τα οποία είχαν δοθεί στους Αιγυπτιώτες που είχαν έρθει τότε από την Αλεξάνδρεια, από το Κάιρο, οι Έλληνες δηλαδή που είχαν φύγει από εκεί και είχαν έρθει στην Ελλάδα. Έχουν και περιουσία αυτή, κάτι κοπεδάκια εκεί και τα λοιπά, που κάτι γίνεται, δεν το έχω ψάξει, θα το ψάξω τώρα. Όπου δεν μένει ένας Αιγυπτιώτης εκεί, κανένας. Δεν μένει αυτός ο οποίος είναι ο δικαιούχος, ναι. Ή τα πουλήσανε σε κάποιους, ή τα έχουν μακροχρόνια νοικιάσει σε κάποιους. Καταρχάς μένουν μετανάστες από άλλες χώρες, από Ανατολική Ευρώπη, από Πακιστάν κτλ. Τα έχουν νοικιάσει αυτούς τους ανθρώπους να μένουν. Δεν πάει έτσι όμως. Εάν στο δώσω και είναι μια κοινωνική προσφορά του κράτους που έχει βγει από την τσέπη του Έλληνα πολίτη, θα μένεις εσύ.
11: Ναι, για
10: όσο. Θα στο παίρνω. Θα στο παίρνω, δεν πιστεύω, τόσο που θέλω εγώ. Έτσι. Όχι μόνο το δημόσιο λέει, συγγνώμη, αλλά και η εκκλησία. Και η εκκλησία, βεβαίως. Λοιπόν, για την εκκλησία έχω να πω το εξής. Έχω μια διαφωνία ως προς τις δωρεές που γίνονται στην εκκλησία.
11: Τεράστια έχω και εγώ.
10: Δηλαδή παραμυθιάστηκε. Δεν έχω παραμυθιά μου.
11: Ναι. Πολλές ηλικιωμένες.
10: Εντάξει, εγώ δεν είχα παραμυθιά μου τίποτα, γιατί είχε εγγόνια, παιδιά και τα αρέστα. Παραμυθιάστηκε να πούμε. Την έπιασε ο παπάς, μπυρι, του τα έγραψε.
11: Και τι τα κάνανε.
10: Γιατί σε ξέρω τι τα κάνατε. Δεν ξέρω.
11: Τα αφήνει στην εκκλησία για καλό, υποτίθεται. Γιατί ναι. Ξέρει να τα διαχειρίζεται.
10: Δεν ξέρω γιατί τα αφήνει για καλό ή για κακό.
11: Για να πάει στον παράδεισο επίσης.
10: Για να πάει στον παράδεισο με αντίτιμο, δεν πα στον παράδεισο.
11: Έτσι πιστεύουν.
10: Με τη ζωή στην ίδια πα στον παράδεισο και το πώς συμπεριφέρεσαι στον κόσμο.
11: Δεν ξέρεις γιατί λένε. Εντάξει, δεν είναι όλοι παπάδες, να το πούμε χίλιες φορές αυτό. Έτσι υπάρχουν άγιοι άνθρωποι.
10: Συγγνώμη. Ναι. Δεν πλακώθηκα με τον παπά που πήγε στην μάνα μου. Σε έκανα αγιασμό και τόσο 50 ευρώ. Και γίνανε μαλλιά κουβάρια.
11: Τη είπε για να πιάσει, θέλει 50 ευρώ.
10: Ναι, η μάνα μου τώρα είναι σε κατάσταση άλλη, ας πούμε. Έχει πρόβλημα η γυναίκα.
11: Λοιπόν, μισό λεπτό γιατί έχει ενδιαφέρον.
10: Το πήρε. Άστο ρε μεγάλε.
11: Τάκι, λέει εδώ.
10: Παίρνει στην γριά τα 50 ευρώ. Άστο ρε μεγάλε. Γίναμε μαλλιά κουβάρια.
11: Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα άλμα λογικής, λέει ο φίλος. Τάκι, γιατί δεν δέχεσαι την κοβέση, αλλά δέχεσαι ό,τι πει ο Γιούνκερ. Γιατί δεν είναι ότι. Καλά, απάντησε εσύ. Δεν είναι ότι δεν δεχόμαστε την Κοβέση. Λέμε απλώς ότι η Κοβέση έκανε μια press conference και έκανε κριτική στους νόμους στην Ελλάδα.
10: Όχι, ένα λεπτό.
11: τη δουλειά τη. Έχει αντίρρηση να κάνει τη δουλειά τη.
10: Όχι, τη δέχομαι να κάνει αυτό που. Να κάνει άλλο από αυτό που τη στείλανε να κάνει. Δεν είναι. Περισχωρείς. Δεν είναι, δέχομαι την κοβέ. Έχει καταλάβει λάθος.
11: Αλλά σε συνέντευξη τύπου να σου λέει δεν μ' αρέσει έτσι όπως το έχετε εδώ, αυτό είναι πολύ τραβηγμένο.
10: Δεν γίνεται. Υπάρχουν σπίτια, λέει, στο Δήμο της Νίκαιας και Ρέντι, που δεν έχει μπει κανένας εδώ και 10-15 χρόνια και έχουν σαπίσει και εμείς δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε το Νίκη. Μπορώ να βγάλω και φωτογραφία και ο Δήμαρχος δεν κάνει τίποτα. Αυτά τα σπίτια, εξήγησε μας λίγο περί τίνος πρόκειται, τι σπίτια είναι ακριβώς, ας πούμε, έτσι. Να ξέρουμε, να πάρουμε και το Δήμαρχο να μας πει, ας πούμε. Το Δήμαρχο Νίκαιας λέει και Ρέντι, υπάρχουν σπίτια. Ναι, αυτά τι είναι, φτιαχτήκανε από κάπου το
11: για
10: κράτος.
11: Για να δοθούν ως εργατικές, ως κατοικίες, ας πούμε, που δίνονται σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
10: Ναι, καλύτερα είναι να μας πεις. Καλημέρα, να περάσετε μια βόλτα στη Νέα Μάρκη. Να δείτε αρκετά πρόσφατα περιφραγμένα οικόπεδα, στα οποία όμως δεν έχει εμφανιστεί ποτέ κάποιος ιδιοκτήτης. Ξέρεις, θα σου πω το εξής, Γιάννη. Υπάρχουν οικόπεδα που έχουν δοθεί, ακούστε, παλιά υπήρχε αυτό. Συνοικισμός αστυνομικών, συνοικισμός δικαστικών, συνοικισμός τάδε.
11: Τα δικαστικά.
10: Δίνανε στις οργανώσεις αυτές διαφόρων κατηγοριών υπαλλήλων δώρο, φτάσεις, κάποια οικόπεδα για να χτίσουν σπίτια, ας πούμε. Οι φιλοθέοι είναι έτσι, ναι. Τραπεζικά, ναι. Αυτό όμως τι συνέβη, ή δεν χτίσανε, ή δεν τους ενδιαφέρε, τα πήραν, τα πουλήσανε ή τα κρατάνε, δεν έχει σημασία. Εμένα μου είπε ο παπάς το ψυχοσάββατο ότι δεν φτάνουν τα 5 ευρώ που του έδωσα να διαβάσει ονόματα.
11: Αυτό είναι από τα καλύτερα μηνύματα που έχουμε λάβει ποτέ.
10: Ακριβώς δεν ξέρω για ποιο λόγο τα φτιάξανε, λέει, τα σπίτια. Είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα ήθελα να μας στείλεις και φωτογραφίες, αν έχεις την καλοσύνη, και να μας στείλεις και τη διεύθυνση. Πού είναι αυτά, να την ψάξουμε. Ναι. Όχι, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Είναι, και αυτό που ποτάσω ήταν έμπνευση. Πώς το έπαθες? Ναι, πώς το έπαθες?
11: Είναι από τις Βρυξέλλες αυτά, ανανεωμένες ιδέες.
12: Ευρωπαϊκά.
11: Από τότε που ήρθε, είναι αλλαγμένος.
10: Εντάξει, εδώ τσίπρα κι αυτός. Αλλάξανε τώρα. Ναι. Ο Δήμος Νικαίας είχε να βρει και δήμαρχο πάνω από 40 χρόνια. Δεν το κατάλαβα, δεν το έχεις γράψει καλά. Λοιπόν, εντάξει, λέει ο φίλος, θα μας στείλει
11: πληροφορίες.
10: Τέτοιες πληροφορίες θέλαμε πολλές να μας στείλετε, γιατί έχουν μια πολύ μεγάλη αξία, ξέρετε, να τα προβάλλουμε αυτά και να επικοινωνήσουμε συνολικά με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν...
11: Για να αρχίσουμε έτσι, λίγο να κινείται αυτή η κατάσταση.
10: Να κινείται αυτή, μπας και μπορούμε... Ναι, δεν είναι καλή δήμαρχη, λέει αυτή.
11: Δεν ξέρεις ποτέ που μπορεί να σκαλώνει το θέμα, γιατί μπορεί να υπάρχει δικαιολογία για όλα αυτά.
10: Άκουσε, Αθηναίδα μου, πρέπει να το ξεσκαλώσω.
11: Ω, καλά, βέβαια. Γι' αυτό γίνεσαι δήμαρχος. Ναι, εννοείται. Πάντως είναι και το απίστευτο το ελληνικό κράτος. Είναι.
10: Εντάξει. Δεν άλλο. Γι' αυτό σου είπα ότι οι περιουσίες αυτές πρέπει να ομαδοποιηθούν και να πάνε σε μία υπηρεσία αυτές τις περιουσίες, σε μία. Δηλαδή ό,τι περιουσία υπάρχει αναξιοποιείται και τα λοιπά και τα λοιπά, να πάνε σε μία υπηρεσία να μπορεί να την αξιοποιήσει. Εδώ έχουν αφήσει ακίνητα του Ολυμπιακού χωριού και ρημάζουν.
11: Άλλο αυτό.
10: Τόσο ωραία και μεγάλα κτίρια που θα μπορούσαν να έρθουν υπουργεία και τα λοιπά, αλλά σιγά μην χάσουν το φαγοπότι, αφού ήδη νοικιάζουν ακίνητα στο δημόσιο, βλέπε και τα λοιπά. Εντάξει, δεν το σχολιάζω αυτό το τελευταίο για το συγκεκριμένο πολιτικό αρχηγό που είχε νοικιάσει ακίνητο στο δημόσιο. Εγώ θα σου πω το εξής όμως για το Ολυμπιακό ακίνητο. Λοιπόν, παιδιά, το Ολυμπιακό ακίνητο αυτό το είχε ζητήσει η Ιερά Μονή Βατοπεδίου να το κάνει νοσοκομείο. Τότε ήταν το υποτιθέμενο σκάνδαλο Βατοπεδίου, διότι σκάνδαλο δεν υπήρξε. Και θα σας πω γιατί δεν υπήρξε. Γιατί επειδή η περιουσία αυτή ανήκει στο ελληνικό δημόσιο που είχαν, μπορούσε με ένα νομοθετική ρύθμιση να περάσει από το μοναστήρι στην πολιτεία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Αυτό το ζητήσαν τότε, μπορούμε την ιστορία αυτή, δεν το δώσανε, θα το είχαν αξιοποιήσει οι παπάδες. Αυτοί είχαν τον τρόπο να το κάνουν, όπως έχουν κάνει σε άλλες περιπτώσεις. Δεν το κάνανε. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω δηλαδή ότι έχουν δοθεί...
11: Οι οργανισμοί που διαχειρίζονται.
10: Ναι. Πρόσεξε. Λέει εδώ πέρα τώρα ένας φίλος, στο τρίτο νεκροταφείο Νικαίας υπάρχει ένας παπάς με σπόρα αμάξι.
11: Συγγνώμη.
10: Κυκλοφορεί και βγάζει καλό μεροκάμα του, ούτε φόρο ούτε τίποτα, και δεν αφήνει άλλος παπάς να περάσει από εκεί. Διαβάζει τα Τρισάγια. Τα λεφτά.
11: Ναι, τα λεφτά.
10: Σου λέει στο πλάγιο τέταρτο. Κατάλαβες. Τα λεφτά. Παίρνει τα λεφτουδάκια. Σου είπα τι έκανα του παπά που βάφτισε το παιδάκι.
11: Καλά, εντάξει, του κάνεις κουνέρι.
10: Βέβαια. Γιατί λέει, σε... τι κατηγορία βάφτιση, τι κατηγορία. Σούπερ λουξ, σου λέω.
11: Γιατί να
10: τα
11: κάνουμε
10: πάντα
11: πίσω.
10: Φώτα, καλοριφέρα, αρκοντήσον, λέω το καλοκαίρι. Αρκοντήσον, άναψες, βάλ τα πάντα όλα, ναι.
11: Περίμενε ότι θα το καταλάβεις.
10: Ναι, πάω να υπογράψω. Σας ευχαριστώ και χαίρομαι, του λέω, που ακολουθείτε την εντολή δωρεάν, λάβατε δωρεάν τότε. Αυτό πραγματικά με συγκίνησε. Ναι. Καλή σας μέρα. Και σκόθηκα και έφυγα.
11: Ναι. Θα φάγες κατάρες, αλλά εντάξει.
10: Κατάρες πέφτουν απάνω του.
11: Όντως.
10: Δεν πέφτουν σε μένα. Λοιπόν, επανέρχομαι λίγο με φωτογραφικό υλικό. Θα το δούμε εγκαταλειμμένο δύο στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, δεν... συγγνώμη. Εδώ,
11: η εταιρεία κινήτων δημοσίου είναι, ΕΤΑΔ είναι τα αρχικά, που διαχειρίζεται τον κύριο όγκο της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας του ελληνικού δημοσίου. Είναι, λέει, και το χαρτοφυλάκιο υπάρχει στον ιστότοπό της. Μετά είναι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και υπάρχει και το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο υποτίθεται ότι αξιοποιεί, είναι επιφορτισμένο με την ορίμανση και υλοποίηση. Η ορίμανση μου αρέσει. Και υλοποίηση προγραμμάτων αξιοποίησης.
10: Και από την πολύ ορίμανση πέφτει άπειρο το μικρό και δεν το τρώει καλά.
11: Δηλαδή
10: δεν
11: κάνει αποκρατικοποιήσεις, μακροχρόνιες παραχωρήσεις στρατηγικής σημασίας για τα μεγάλα περιουσιακά στοιχεία είναι αυτά. Κάτσε να δω το χαρτοφυλάκιο τη ΕΤΑΔ, γιατί έχω ένα ενδιαφέρον.
10: Εντάξει, τώρα πρέπει να πάμε σε ειδήσεις όμως και βλέπει το χαρτοφυλάκιο μετά. Λοιπόν, τώρα. Είναι του Αγίου Αλφαίου σήμερα και του Αγίου Κάρπου, του Αποστόλου. Λοιπόν, έτσι και του Αγίου Συνεσίου, για να ξέρεις.
11: Συνέσιο.
10: Έτσι μην έχεις κανένα Συνέσιο, μην έχεις κανένα
11: Αλφαίο, κανένα Κάρπο. Θες να διαβάσουμε και τους βίους.
10: Κάρπο. Όχι.
11: Κάρπο τι, μαγαζί υπάρχει.
10: Τώρα εντάξει, βάλει δύσεις.
11: Και πάει και καλά, ίσως επειδή έχει τον Άγιο προστάτη.
10: Βάλει δύσεις σήμερα, εμπνευσμένος ο Τάσος, βάλει δύσεις.
13: Η ώρα είναι 10.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Αυξημένη κίνηση στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνα στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Άλυμο μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου. Επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το Γυάλινο Δρομέα. Στην Αττική Οδό μεταξύ των κόμβων Φυλής και Μεταμόρφωσης, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο τμήμα από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών, αλλά και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, λόγω και τροχαίου στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, επίσης στη λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά. Η σύναψη συμφωνίας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν είναι εφικτή παρά τα νέα αμερικά πλήγματα, εκτίμησε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Τα στενά του ορμού θα ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, διεμήνυσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το απεμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα παραδοθεί στις ΗΠΑ της Αμερικής ή θα καταστραφεί. Όταν ο Τραμπ ξεκίνησε το Φεβρουάριο μαζί με τον Ισραήλ τον προληπτικό πόλεμο κατά του Ιράν, πολλοί στη χώρα χαιρέτησαν την εκστρατεία ως το κορυφαίο επίτευγμα της πολιτικής και διπλωματικής καριέρας του Νετανιάχου, αναφέρει σε ανάλυση του ο Guardian. Σημειώνει μάλιστα ότι τρεις μήνες αργότερα το καθεστώς παραμένει στην εξουσία στην Τεχεράνη. Ο Τραμπ επιδιώκει μια συμφωνία που θα επαναλειτουργήσει στα στενά του ορμούς για τα πετρελαιοφόρα και οι όροι που φέρεται να συζητούν έχουν προκαλέσει ανησυχία, απογοήτευση και οργή στο Ισραήλ, σύμφωνα πάντα με την ανάλυση της εφημερίδας. Σε μία ώρα συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Στην ατζέντα θα βρεθούν μεταξύ άλλων τα νομοσχέδια για την ισότητα στις αμοιβές μεταξύ γυναικών και ανδρών, η πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Στο κοινωνικό και μεταρρυθμιστικό προσανατολισμό των νομοσχεδίων της κυβέρνησης αναμένεται να κινηθεί η εισήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 8 απόψε στο Θησίο η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Με φόντο την Ακρόπολη θα αποκαλυφθεί το επίσημο λογότυπο του νέου κόμματος που θα συνδυάσει το μπλε με το κόκκινο, καθώς και τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με τις υπογραφές πολιτών καταθέτει σε λίγη ώρα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Μαζί με το καταστατικό του κόμματος, η κυρία Καριστιανού, όπως προβλέπει η νομοθεσία, θα καταθέσει και το έμβλημα του κόμματος. Πλήρως ακατάλληλοι χαρακτηρίζουν την αίθουσα του Γεώπολης στη Λάρισα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών εν ώψη της επανέναρξης της δικαστικής διαδικασίας αύριο. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Παύλος Ασλανίδης, ανακοίνωσε την επίσημη προσφυγή τους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τόνισε μεταξύ άλλων πως για 27 παιδιά απανθρακωμένα πρέπει επιτέλους να μαθευτεί από τι κάηκαν. Αύριο θα καταθέσουν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΕΚΕΠΕ 20 συλληφθέντες κατά την επιχείρηση του λεγόμενου ελληνικού FBI χθες στην Κρήτη. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την προσεχή Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Μέσα στον Ιούνιο θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά, τα οποία και θα διορθώνουν το πρόβλημα. Τραγωδία χθες βράδυ στο Χολαργό. 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του στο Ομηρό, στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Εν συνεχεία επέστρεψε στο διαμέρισμά τους και αυτοκτόνησε. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου και νοσηλεύεται. Άγνωστοι βανδάλισαν τον Ανδριάντα του Κωνσταντίνου Καβάφη που είχε τοποθετηθεί πριν από περίπου ένα μήνα στη Διονυσίου Αρεοπαγή του. Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν κατορθώσει να ταυτοποιήσουν το δράστη που προκάλεσε ζημιά στο γλυπτό. Ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο χθες στη Γαλλία, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας προβλέπει πως η σημερινή ημέρα θα είναι ακόμη πιο ζεστή, φτάνοντας και τους 36 βαθμούς Κελσίου σε 8 νομούς που έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα. Πέθανε σε ηλικία 95 ετών στο σπίτι του, στο Χούτσοκ της Νέας Υόρκης, ο Σόνι Ρόλινς, γνωστός ως κολοσσός του σαξοφόνου και τελευταίος μεγάλος της χρυσής εποχής της τζαζ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: ο ερημίτης Κάδουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθε το σπίτι 25.
4: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 29 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλιμου και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιρροτικά, θα δώσουν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 30 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 26 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
5: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
6: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
7: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
8: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73-181.
9: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
10: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
11: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
12: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
13: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
12: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
13: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
12: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
13: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
12: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
14: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
15: Άνεση και λειτουργικότητα.
16: Αισθητική και ποιότητα.
15: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
16: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
15: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
16: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
15: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
16: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των Strom. Ομάδων Elite, Sealy και Tempur.
16: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
15: Μελισσότοπος Καστοριάς.
16: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
15: Ζήστε το σπίτι σας.
17: Προλαβαίνεις.
15: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
17: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
15: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
17: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
15: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7η Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
17: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
15: Σας περιμένουμε όλους.
17: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
17: 24 620 86.000
15: 24 670 60.000
17: και 23 850 22 822.
18: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
19: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
20: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
19: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
20: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
19: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
20: Δεν σε καταλαβαίνω.
19: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μαντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
21: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
22: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνοι καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
1: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

με την φοβερή Αντέλε. Ξεκινάμε σε απευθείας μετάδοση στον Αλφα στους 94,7. Η Αντέλη είναι μια τραγουδίστρια με εξαιρετική φωνή, πολύ μεγάλη επιτυχία. Ακούτε ροή της μέρας, ο Αντώνης Παραράς εδώ στον Αλφα στους 94,7. Είναι σε εξέλιξη, να το πω έτσι, και μια αιμοδοσία που έχει ξεκινήσει από τις 8.30 στο Καπί, εδώ στη Καστοριά. Το ανακοινώναμε αυτές τις μέρες, το λέω και τώρα. Όσοι μπορείτε, όσοι είστε προετοιμασμένοι, το ξέρετε, υπάρχουν πολλοί αιμοδότες εδώ στην περιοχή μας. Κάντε το, είναι πάρα πολύ καλό, είναι σημαντικό. Αιμοδοσία λοιπόν σε εξέλιξη εδώ στα Καπί, στην Καστοριά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να βοηθήσουμε ο καθένας από την πλευρά του, από τη μεριά του, με τον τρόπο του. Μόνο καλό δίνουμε, μόνο καλό κάνουμε. Σήμερα είναι μια μέρα ιδιαίτερη για το πολιτικό προσωπικό της χώρας, Τσίπρας.

Είμαστε εδώ με Ντάουβιν, Παπα Βασιλείου. Είμαστε εδώ με Ότο Βιζιόν και βέβαια το συνεργείο των αδελφών Χατζηγιάννη στην Ιχλώη. Σε λίγο, γιατί ανακοινώθηκε χθες, θα έχουμε δύο διαφορετικές συνεντεύξεις για να πάρετε πληροφορίες. Η συνάντηση που είχανε με τον Πρωθυπουργό, ξέρετε, από μόνο του είναι σημαντικό γεγονός, θέλουμε να μαθαίνουμε τα πάντα. Και Παπτσόγλου και Αμανατίδης, χθες.

0: από τη δικιά σου τη.
1: Είμαστε σε μια στιγμή, το ξέρετε, με πάρα πολλά, το λέμε έτσι αρκετές φορές, πάρα πολλά ανοιχτά θέματα. Ναι, υπάρχουν. Πότε δεν υπήρχαν ανοιχτά θέματα? Πάντοτε υπάρχουν ανοιχτά θέματα, πάντοτε υπάρχουν διεκδικήσεις. Ξέρετε, υπάρχουν ζητήματα, προβλήματα. Το θέμα είναι πόσο μπορούμε, πόσα μπορούμε από αυτά να τα λύνουμε σιγά σιγά, να προχωρούμε, να κάνουμε τα επόμενα βήματα. Ελάτε μαζί μας και στο Viber, σε μια έτσι μεγάλη ομάδα που έχουμε εκεί με όλους εσάς. Ελάτε μαζί μας και στο ΑΛΦΑΕΦΕΜ, στο YouTube, στο Facebook. Βλέπετε και παρακολουθείτε και ακούτε όλες μας τις συνεντεύξεις, ραδιοτηλεοπτικές είναι. Είπα λοιπόν νωρίτερα ότι έγινε μια συνάντηση και από μόνη της είναι σημαντική, πάντοτε, με τον Πρωθυπουργό. Τον συνάντησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, ο Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου. Αργότερα θα μιλήσουμε και με τον Πρόεδρο της ΠΕΔ, γιατί τώρα θα καλωσορίσω τον Περιφερειάρχη. Τι κάνετε, κύριε Μανατίδη?
2: Καλημέρα σας.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Για να συνεχίσω το εισαγωγικό σας.
1: Ναι.
2: Πράγματι, πάντοτε πρέπει να λέμε ότι δεν τελειώσαμε.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, πάντοτε να έχουμε θέματα, προκλήσεις, προκειμένου και να αναδεικνύονται και να επιλύονται τα προβλήματα και να προωθείται η διαδικασία της ανάπτυξης σε μια περιοχή.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Επομένως,
1: δεν
2: είναι μια δυναμική,
1: ναι,
2: διαδικασία,
1: αυτό
2: η οποία
1: ακριβώς
2: κανονικά δεν πρέπει να τελειώνει ποτέ.
1: Δεν τελειώνει ποτέ, γιατί ξέρετε, πάντοτε και να λύνουμε και 5 από τα 50 θα προκύψουν άλλα 5 μετά, άλλα 10 μετά. Ναι, πάντα έτσι γίνεται, εντάξει. Έτσι. Αρκεί να προκύπτουν έτσι και αυτό που λέμε οι λύσεις.
2: Και τις εκκρεμότητες προσωπικά που έχει ο καθένας μας, mm-hmm, εκεί που τρέχει κανείς να τις επιλύσει όλες,
1: ναι,
2: πάντοτε βλέπει ότι αυξάνονται.
1: Να ρωτήσω, κύριε Περιφερειάρχα, ήταν μια έκτακτη ή προγραμματισμένη συνάντηση αυτή?
2: Κοιτάξτε, οι έννοιες έκτακτη και προγραμματισμένη νομίζω ότι δεν πρέπει να διαχωρίζονται.
1: Ναι.
2: Ήταν μια συνάντηση η οποία έπρεπε να γίνει,
1: mm-hmm,
2: μια συνάντηση ανασχεδιασμού όπως την ονομάσαμε,
1: ναι,
2: προκειμένου να δούμε τι είπαμε, τι προχώρησε, τι πρέπει να γίνει από εδώ και μετά,
1: mm-hmm,
2: θα δώσει κατευθύνσεις ο Πρωθυπουργός, να μας δώσει ένα συνδετικό κρίκο ο οποίος θα έχει αποφασιστικό ρόλο για να προχωρούνται τα θέματα. Αυτή ήταν η λογική που είχαμε και κυρίως θέλαμε να μεταφέρουμε απευθείας στον ίδιο,
1: mm-hmm,
2: το κλίμα που υπάρχει στην περιοχή και τις ενέργειες που κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να γίνουν από εδώ και μετά.
1: Τώρα βέβαια δεν χρειάζεται να ρωτήσω έτσι ποιο κλίμα και όλα αυτά. Νομίζω ότι και εσείς αλλά και η ΠΕΔ, δηλαδή και όλοι οι δήμαρχοι, έτσι, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τα πράγματα μπορεί σε πολλούς τομείς να μην πηγαίνουν καλά, σε κάποιους να πηγαίνουν καλά. Να ρωτήσω έτσι ένα, δύο, τρία θέματα που νομίζετε εσείς. Να μας πείτε δηλαδή ποιο θέμα ετέθη, τι είπε ο ίδιος, ας πούμε, αν προχώρησε κάτι. Αν είναι κάτι ανακοινώσιμο να καταλάβω.
2: Ίδιος, να πω, ναι, θα έλεγα ότι θέλει λίγο να το διαχειριστούμε. Ο ίδιος έδειξε το ενδιαφέρον που δείχνει πάντα. Είπε ότι η έννοια του ανασχεδιασμού είναι ουσιαστική και γι' αυτό θα υπάρχει ο συντονιστής που είπα νωρίτερα, προκειμένου να βλέπουμε τι λέμε και τι κάνουμε και να το αξιολογούμε. Νομίζω ότι ήταν μια θετική συνάντηση,
1: ναι,
2: που μας έδωσε την ευκαιρία να μεταφέρουμε αυτό το κλίμα και επίσης την ευκαιρία να του θέσουμε μερικά βασικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό.
1: Δηλαδή?
2: Όπως τα θέματα της, που είναι πολύ σημαντικά, το net metering και ενεργειακού χώρου.
1: Πριν πάμε
2: και
1: σε αυτό,
2: κοινοτήτων,
1: ναι, για τις λιγνητικές μονάδες, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα, σας απασχολεί και εσάς.
2: Ήταν και το πρώτο θέμα το οποίο
1: και τον ίδιο
2: ήταν, ναι, στα θέματα στην ατζέντα, ναι, μας. Το πρώτο θέμα.
1: Ναι.
2: Εκεί αξιολογείται η πρόταση. Βέβαια έχουμε και γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια δυναμική στα θέματα των ΑΕΣ,
1: mm-hmm,
2: ήδη εξέλιξε μια δυναμική πορεία η οποία δύσκολα αλλάζει.
1: Αυτό θα το ρωτούσα μισό λεπτό. Αλλάζει κάτι στην άποψή του για το κλείσιμο ή τις ημερομηνίες που έχει δώσει?
2: Όχι. Δεν διατυπώθηκε κάτι τέτοιο.
1: Δεν αλλάζει κάτι ο ίδιος από αυτά που
2: δεν
1: έχει πει.
2: Δεν διατυπώθηκε,
1: δηλαδή,
2: κάτι τέτοιο. Θα υπάρξει, τώρα πιθανόν θα γίνει μια συνάντηση και με τον αρμόδιο υπουργό. Κοιτάξτε, η ΔΕΗ είναι στη λογική του target model, δηλαδή πόσο κοστίζει η ενέργεια και τα λοιπά και πώς το σύστημα του χρηματιστηρίου δουλεύει, βλέπει ότι και λέει μάλλον ότι δεν μπορεί να εισαχθεί στο σύστημα οι μονάδες των ΑΕΣ. Από εκεί και μετά υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες τι σημαίνει, ότι μπορεί να υπάρχει μια μονάδα εφόσον κάποιος αποζημιώσει την λειτουργία της. Mm-hmm. Δηλαδή, αν είναι σε ψηφρή εφεδρεία, έχει ένα κόστος και ποιος το καλύπτει. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ.
1: Ναι. Που σημαίνει ότι, εντάξει, σε αυτό δεν αλλάζει κάτι, είμαστε σε αυτό το κομμάτι που γνωρίζουμε, δεν υπάρχει δηλαδή κάτι καινούριο.
2: Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς.
1: Ότι σταματάτε. Ναι, βέβαια.
2: Ναι.
1: Είπατε ένα-δύο-τρία θέματα, για να ακούσω έτσι μερικά.
2: Ναι. Νομίζω ότι, κοιτάξτε, συζητήσαμε ασφαλώς και το θέμα της κλεισούρας. Μια που μιλούμε με ένα κανάλι της Καστοριάς.
1: Ωραία.
2: Νομίζω ότι και εκεί θα επιταχυνθούν οι ρυθμοί, για να μην πω περισσότερα.
1: Το ήξερε, ξέρει οι λεπτομέρειες.
2: Ναι. Και μου έκανε εντύπωση αυτό, ότι ήξερε πολλά πράγματα για το έργο αυτό, όπως και για τον Εστόριο.
1: Τι έχουμε. Το θυμάται ότι είχε πει ότι το αναλαμβάνει προσωπικά.
2: Ναι. Και το είπε κιόλας.
1: Να σας πω, λέει κάτι, ας πούμε, γιατί αυτά δεν προχωρούν ή ότι υπάρχουν προβλήματα. Εντάξει, δεν λέμε ότι όλα γίνονται μαγικά.
2: Εγώ εξήγησα αυτά που πρέπει, και στο επίπεδο του Πρωθυπουργού, καμιά φορά, αν βρεθεί το Γενικό Γραμματέα, που είναι πιο έτσι διαχειριστικός, μπορεί να του πεις θέματα τα οποία δεν λες στον Πρωθυπουργό.
1: Εντάξει, σωστά.
2: Ζητήματα τα οποία είναι πιο επιτελικά.
1: Κύριε Περιφερειάρχε, εσείς ξέρετε τώρα ένα λεπτό. Εσείς τώρα, εντάξει, τον άνθρωπο τον γνωρίζετε και βουλευτής του είστε.
2: Ναι, τον ξέρετε.
1: Τον έχετε συναντηθεί πολλές φορές. Ξέρετε, εννοώ, τι πρέπει να μπει, τι δεν πρέπει, πού υπάρχει δυσκολία. Τα ξέρετε αυτά τώρα, μην γελιόμαστε τώρα.
2: Ακόμα και από το κλίμα της στιγμής.
1: Γι' αυτό λέω, το γνωρίζετε.
2: Από αυτό το κλίμα ξέρεις να σταχυολογήσεις τα θέματα τα οποία θα πρέπει να βάλει.
1: Δηλαδή, εγώ.
2: Ανάλογα με το κλίμα και το χρόνο.
1: Τώρα, εγώ ρωτώ τώρα εσάς, τον Αμανατή, τον Γιώργο, εσείς τι, το είστε ικανοποιημένος, δεν είστε, λέτε απλά ο αγώνας συνεχίζεται.
2: Καταρχήν να πω κάτι.
1: Ναι.
2: Και μόνη της η παρουσία, η συνάντηση μάλλον, είναι μια πολύ θετική ένδειξη το ότι ενδιαφέρεται για την περιοχή.
1: Αρκεί να, να ξεκλειδώνουν πράγματα, να προωθούνται όμως αυτά, να δίνονται λύσεις. Να μην λέμε ότι μόνο, ξέρετε, ο κόσμος θα πει, ωραία, βγήκε η φωτογραφία, λέμε
2: το
1: αυτά.
2: Το ξέρω.
1: Δηλαδή,
2: εγώ είμαι σε αναμονή ακριβώς αυτών που λέτε κι εσείς.
1: Ναι.
2: Απλώς το δίλημα, λες ότι βρέθηκες ή ότι δεν βρέθηκες, τι επιλέγεις.
1: Πρέπει να ανακοινωθεί. Τι λέμε τώρα, σοβαρά.
2: Ασφαλώς. Γνωρίζω τις αγωνίες του κόσμου.
1: Ναι.
2: Ας πούμε τώρα, ποιος μπορεί να σκεφτεί και πόσο σημαντικό είναι ότι το έργο της Σύραγγας περιμένει την έγκριση του ελεκτικού συνεδρίου, γιατί κάθε αλλαγή που η τελευταία το έφτασε το έργο στα 91,5 εκατομμύρια ευρώ, θέλει, όπως εγκρίθηκε πρώτα από το ελεκτικό συνέδριο, θέλει και συμπληρωματική σύμβαση έγκριση από το ελεκτικό συνέδριο. Τον πολίτη δεν τον γνωρίζει, δεν τον ενδιαφέρει, θέλει να γίνεται έργο. Και εμάς μας ενδιαφέρει να γίνεται έργο, αλλά και εμείς προσπαθούμε αυτά τα υποχρεωτικά ενδιάμεσα στάδια να τα επιταχύνουμε. Ο πολίτης όμως δεν το γνωρίζει αυτό.
1: Ναι.
2: Και είναι λογικό, θα έλεγα.
1: Από τη συνάντηση προκύπτει κάτι καινούριο, δηλαδή ότι είχαμε ένα θέμα εκεί, να αυτό τώρα δεσμεύτηκε ή να τώρα είπε θα έρθει ή θα στείλει κλιμάκιο ή πάμε να κάνουμε κάτι. Προκύπτει κάτι.
2: Άμεσα. Την άλλη.
1: Δεν σας άκουσα γιατί μετακινήσετε κιόλας. Την άλλη.
2: Που δεν πιάνει εδώ.
1: Ναι.
2: Τώρα με ακούτε.
1: Ναι. Είπατε κάτι άμεσα την άλλη.
2: Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, την άλλη Πέμπτη.
1: Ναι.
2: Μισό λεπτό να το δω κιόλας.
1: Πείτε μου, να σας πω εγώ τι, την ημερομηνία θέλετε.
2: Την άλλη Πέμπτη, 4 του μήνα.
1: 4 του μήνα, ναι.
2: Έχω μια ευρεία συνάντηση με τους επενδυτές που οι άνθρωποι εντάχθηκαν στο ΔΑΜ και για κάποιο λόγο δεν έχουν προχωρήσει χωρίς δική τους υπαιτιότητα πολλές φορές.
1: Ναι.
2: Και εμείς θέλουμε να προχωρήσουν. Το ανέφερα αυτό, ότι εμείς με τις υπηρεσίες μας προσπαθούμε να επιταχύνουμε, γιατί ο πολίτης πρέπει να βλέπει έργο και από το έργο να προκύπτουν θέσεις εργασίας, και κατευθείαν είπε ότι εγώ θα έχω και δικό μου άνθρωπο στη συνάντηση αυτή. Δηλαδή πιθανό θα είναι ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή δείχνει ενδιαφέρον και έχει και αγωνία για τα θέματα της περιοχής, τα οποία θέλει συνεχή προσπάθεια και αγώνα να προχωρήσουν, και κυρίως οι ιδιωτικές επενδύσεις. Όπου θα βρεθούμε, σας λέω, για να δούμε με έναν πολύ συστηματικό τρόπο, θα το δείτε, πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι πίστεψαν στον τόπο μας, επενδύουν τους πόρους τους και εμείς πρέπει, μάλιστα, να είμαστε δίπλα τους.
1: Δύο θέματα, κύριε Περιφερειάρχε, για να σας αποδεσμεύσω. Ένα, να μου πείτε αν υπήρξε θέμα συζήτησης για τη γουνοποιία, αν υπήρξε κάτι, αν
2: εκεί
1: ρώτησε.
2: Όχι. Δεν προλάβαμε να το πω.
1: Ωραία, γιατί, προχωράμε.
2: Γιατί να σας πω γιατί.
1: Ναι.
2: Γιατί εγώ δεν ήθελα να βάλω θέμα το οποίο είναι σε εξέλιξη και
1: σε
2: προχωράει.
1: Εξέλιξη. Ναι, απλά.
2: Δηλαδή, από ό,τι ξέρω, έγινε το αίτημα προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι να γίνει, να εγκριθεί. Η προκήρυξη είναι έτοιμη, θα έλεγα. Και ετοιμάζεται η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας να προκηρύξει το πρόγραμμα. Άρα εκεί δεν είχαμε λόγο,
1: Να το βάλουμε.
2: Να δαπανίσουμε χρόνο για ένα θέμα το οποίο είναι σε
1: Όχι, λέω, μήπως ρώτησε ο ίδιος και γι' αυτό το ρωτάω. Να σας πω, οι δήμαρχοι, θυμάμαι, οι 13 δήμοι κτλ. Είχαν αντιδράσει πριν μήνες, είχαν κάνει έκτακτη σύσκεψη, ήταν η ΠΕΔ μαζί σας, γι' αυτό το λέω, κύριος και Παπτσόγλου. Είχαν πει θα κλείσουν ακόμη και τα καταστήματα, αν είχαν βάλει προσλήψεις ενεργειακά, δεν ξέρω. Έγινε κάποια κουβέντα για αυτά, δρομολογείται κάτι, θα μας τα πει μετά και ο Παπτσόγλου, αλλά εσείς τι έχετε αποκομίσει από όλο αυτό?
2: Το κλίμα ήταν το πραγματικό κλίμα που υπάρχει.
1: Βάλατε τέτοια θέματα, ας πούμε,
2: τόση ανάλυση όχι. Όμως είναι ένα, η πραγματική ατμόσφαιρα έχει μεταφερθεί, να είστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Όλοι. Ναι.
1: Της δυσκολίας και των ζητημάτων των καθημερινών, λέτε. Αυτά δηλαδή που λένε και οι δήμαρχοι.
2: Ναι. Βέβαια.
1: Ναι. Ο ίδιος δείχνει ότι πάμε σε εκλογές ή πάμε 27. Τι αίσθηση έχετε αποκομίσει?
2: Εγώ, επειδή γενικά στα θέματα αυτά δείχνει μια συνέπεια, εγώ λέω ότι δεν δείχνει, δεν μπορεί να αντιληφθεί κανείς, εννοείται.
1: Εντάξει.
2: Υπάρχει αίσθηση της άνοιξης, έτσι κι αλλιώς.
1: Της άνοιξης του 27, έτσι. Οπότε, ενώ δεν σας δόθηκε κάποια αίσθηση επιτάχυνσης διαδικασιών, ότι πρέπει να προλάβουμε, να παραδώσουμε για το φθινόπωρο.
2: Η αίσθηση ότι αγωνιώ και θέλω να τρέξουν τα θέματα.
1: Σωστά.
2: Γιατί πραγματικά για μας είναι στοίχημα η Δυτική Μακεδονία.
1: Κάποια επικείμενη επίσκεψη υπάρχει, δική του?
2: Δική του όχι. Δεν κάναμε.
1: Εντάξει, ωραία. Δεν κάνατε, εντάξει.
2: Και ο ίδιος του, ναι.
1: Εντάξει, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πείτε μου ένα τελευταίο τώρα. Εσείς, όχι ποιους, τι και τα λοιπά που ρωτάω πάντα, οι λεγόμενες αλλαγές, είτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είτε αντιπεριφερειάρχες, δρομολογούνται για πότε, κύριε Μανατίδη?
2: Νομίζω ότι μέχρι τέλος του Ιουνίου, έτσι καλύτερα.
1: Τέλος του άλλου μήνα, εντάξει. Πού πάτε τώρα?
2: Τώρα από το Λεμαϊδα,
1: το
2: γιατί
1: Λεμαϊδα.
2: Υπάρχει μια συνάντηση για τα εγγένεια του αγωγού του ΔΕΣΦΑ, ο οποίος είναι ένας αγωγός 160 χιλιόμετρων, 184 εκατομμύρια επένδυση. Θα είναι εδώ η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, η κυρία Παλιαρούτα, θα είναι εκπρόσωπη της ΔΕΣΦΑ, των κατασκευαστών. Γιατί πλέον ξεκινάει και μεταφέρεται το φυσικό αέριο στην Τελεμαϊδα, από όπου θα πάρει τηλεθέρμανση.
1: Ένα ερώτημα, προσέξτε τώρα για να δείτε, επειδή όλη αυτή η διευρυμένη κατάσταση μας αρέσει εμάς, από τα Γρεβενά είναι ένας εδώ φίλος, λέει το ονοματεπώνυμο, είναι ψηφοφόρος σας, μου γράφει. Μια χαρά, δεν πειράζει. Λέει το εξής, πείτε στον Γιώργο τον Αμανατίδη, λέει, που τον ψηφίζω, λέει κιόλας, για το φυσικό αέριο που αναμένουμε, λέει, δεν ακούσαμε για τα Γρεβενά, λέει τώρα, αλλά το ερώτημά μου είναι και για την Καστοριά, το ξέρετε.
2: Κοιτάξτε, ναι. Εγώ θα πω αυτό που είπα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Για το χθεσινό, λέει, μήπως έγινε κάτι με το χθεσινό? Γιατί δεν λέμε στον Πρωθυπουργό.
2: Ήταν ασφαλώς στα θέματα, ασφαλώς στα θέματα που παραδόθηκαν, ασφαλώς. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι σε εξέλιξη.
1: Του το είπατε δηλαδή ότι είναι ανάγκη να γίνει?
2: Ναι, είναι στα θέματα.
1: Είναι στα θέματα.
2: Ήταν το τέταρτο θέμα, θυμάμαι καλά.
1: Δώσατε λίστα θεμάτων, ας πούμε, στον Πρωθυπουργό?
2: Βεβαίως. Τι είπαμε, τι κάναμε.
1: Ωραία,
2: με το κάθε θέμα χωριστά. Δηλαδή πήγαμε πολύ συστηματοποιημένοι, γιατί δεν μπορούμε, όπως και όλοι μας, πρέπει να έχουμε μία συνέπεια και τηρήσαμε αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση, ότι καλό θα είναι να κάνουμε και ένα σχεδιασμό.
1: Άρα λοιπόν εδώ κάνετε και μία παρουσίαση ότι είχαμε αυτά, ήμασταν εκεί, είμαστε εδώ, πάμε
2: εδώ,
1: εκεί, εκκρεμότητες αυτές, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Βέβαια.
1: Άρα πήρε ένα υπόμνημα, να το πω έτσι απλά,
2: με όλη
1: τη θεματολογία και τις εκκρεμότητες. Ναι.
2: Το οποίο ήδη το προώθησε. Και το ξέρω γιατί με ενημέρωσαν.
1: Γι' αυτό λοιπόν σας είπε κάτι για τη χρηματοδότηση, την αναμενόμενη, την πολυαναμενόμενη.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια λεπτομέρεια, γιατί το συζητώ ακόμα και σήμερα που θα είναι η Γενική Γραμματέα. Μια λεπτομέρεια, γιατί το συζητώ ακόμα και σήμερα που θα είναι η Γενική Γραμματέας Ενέργειας στην Πτωλεμαΐδα.

0: στον Μητσοτάκη. Ότι τι κάνουμε, πού είμαστε.
1: Εντάξει, η σχολίαση φυλάκων, καταρχήν να πω, την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά,
0: ναι,
1: γιατί οι μέρες περνούν και γρήγορα,
0: ναι, ναι,
1: εγκρίθηκε η σύμβαση,
0: ναι,
1: και με τη ΣΥΝΕΑ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
0: τέλεια,
1: τη γραμμή χρηματοδότησης του 18% όλων των ποσών των 110 εκατομμυρίων.
0: Ωραία.
1: Εγκρίθηκε. Πλέον, επειδή έχω συναντηθεί την προηγούμενη εβδομάδα και με τη Γενική Γραμματέα, πλέον και με αυτό δεν λείπει κανένα χαρτί. Άρα όπου να είναι θα βγει η απόφαση. Και μάλιστα η απόφαση θα βγει νοώντας τα 110 εκατομμύρια ένα έργο. Και αυτό έχουμε το λόγο μας που το κάνουμε έτσι.
0: Για τα υπόλοιπα που λέμε, τα 110 που είναι συνολικό ποσό, αλλά αυτό
1: βέβαια,
0: αναμένουμε.
1: Είναι ένα από τα 18 να, έργα.
0: Μέσα στον έκτο μήνα το περιμένουμε όλο αυτό.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία, εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή δύναμη. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μανατίδη για την ενημέρωση. Έχετε πάρει μια έτσι πρώτη γεύση, πολύ αναλυτική. Πάντοτε όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε έχουν μεγάλη σημασία. Τον ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Έχετε καταλάβει, ξέρετε από πρώτο χέρι όλα αυτά τα οποία ακούτε. Αργότερα θα έχω μαζί μου και τον Παναγιώτη και Παπτσόγλου. Λοιπόν, αυτά τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Τα προσεγγίζω όλα τα θέματα τα περισσότερα, νομίζω. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είδα και το ερώτημα από τα Γρεβενά, που και εδώ εμείς έχουμε το ίδιο θέμα, και τα Γρεβενά για το φυσικό αέριο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόση σημασία έχει όλο αυτό το περιφερειακό κομμάτι. Και σας ευχαριστούμε γιατί ξέρουμε ότι είναι πάρα πολλοί οι φίλοι μας, ακροατές μας, τηλεθεατές μας, οι οποίοι μας βλέπουν, μας διαβάζουν από όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα και όχι μόνο, το ξέρετε αυτό. Βλέπετε όλη την θεματολογία μας για πάρα πολλά ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Λοιπόν, τον ευχαριστώ τον Γιώργο Μανατίδη. Πήρατε μια γεύση για την συνάντηση. Επαναλαμβάνω, βεβαίως είναι σοβαρή είδηση η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Μπορεί ο καθένας να λέει ότι θέλει, ότι να εκείνο. Και να σας πω και κάτι. Έχει ανάγκη ο Περιφερειάρχης και ο Κεπαπτσόγλου την φωτογραφία με τον Μητσοτάκη. Σιγά μωρέ τώρα που λένε κάποιοι να η φωτογραφία. Όχι, δεν την έχουν ανάγκη. Έχουν ανάγκη και αυτοί και εμείς και εσείς την δρομολόγηση των πραγμάτων. Να δούμε δηλαδή πώς προχωρούν μερικά πράγματα, πού σκαλώνουν, αν προχωρούν. Τώρα από την κουβέντα που κάναμε με τον Περιφερειάρχη, καταλάβατε μερικά πράγματα. Έτσι. Πήραμε ένα χρονοδιάγραμμα. Αυτά είναι έτσι. Βήμα-βήμα. Τα παρακολουθούμε, τα παρακολουθείτε. Ξέρετε ότι μόνο έτσι μπορούμε να δούμε έτσι μερικά ζητήματα. Τώρα, πριν πάμε σε Alana Miles και ένα ωραίο τραγουδάκι από το ξεκίνημα της δεκαετίας του 90, την μεγάλη επιτυχία της. Λοιπόν, να πω για το ιδιωτικό κταίο στην Καστοριά. Για να πάτε να περάσετε κταίο, θα κλείσετε το ραντεβού σας με τον Γιώργο Παϊούρη, ο Τοβιζιόν. Θα πάτε εκεί, τεχνικός έλεγχος, γρήγορος, το δίκυκλο, το αυτοκινητάκι, το φορτηγάκι, στο 73-181. Πολύ γρήγορα, εύκολα, 73-181. Για το συνεργείο μας, το αγαπημένο, στους αδελφούς Χατζηγιάννη, που δεν αφήνουν να πέσει τίποτα. Ανακαλύπτουν τα πάντα, εντοπίζουν τα πάντα. Κάντε ραντεβού και εκεί, 87-373. Car P-Service.

0: Εδώ είσαστε, Alana Miles. Απολαμβάνουμε και όλες τις επιλογές, νομίζω σας αρέσουν, και από το ελληνικό αλλά και από το ξένο πεντάγραμμο. Μου γράφει εδώ ένας φίλος, οι βουλευτές λέει πάνε και φωτογραφίες. Κακό του κεφαλιού τους θα το κάνουν αυτό, φίλε μου. Ποιος έχει ανάγκη όλη αυτή την ιστορία? Καλά, κάποιοι μπορεί να την έχουν ανάγκη. Πρέπει να είναι αποτελεσματικοί και οι Αντωνίου και όλοι οι υπόλοιποι που θέλουν να μπουν και στα ψηφοδέλτια. Γιατί μέχρι στιγμής έχουν δείξει και από την διοίκηση και από την εκλογική τους διαδικασία όλα αυτά τα χρόνια, κάποιοι που διεκδικούν, ότι είναι αναποτελεσματικοί και έχουν συνδυάσει την παρουσία τους με τεράστιες αποτυχίες. Μου θέλουν και βουλευτιλίκια. Διαφημισούλες. Και επιστρέφουμε.
1: Αλφα 94,7.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
7: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
6: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
7: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
6: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7η Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
7: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
6: Σας περιμένουμε όλους.
7: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936-773777
7: 24620-86000
6: 24670-60000
7: και 23850-22822.
8: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
9: Πόσοι αγαπημένοι σας παραδοσιακοί και νόστιμοι φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
10: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
11: Αλφα 94,7.
0: Νομίζω πως ήταν μία, έτσι από αυτά που ακούω τώρα και από εσάς, αποκαλυπτική συνέντευξη. Ξέρετε, λέω και πάλι, με πρωθυπουργό δεν συναντιέσαι κάθε μέρα και ούτε κάθε δίμηνο, κάθε τρίμηνο. Έχει μεγάλη σημασία. Κρατήσαμε λοιπόν αυτά που μας είπε ο Αμανατίδης, σημειώσαμε τις ημερομηνίες, θα σημειώνετε και εσείς και εμείς και όλοι, έτσι. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12, αργότερα θα είναι μαζί μας και ο Παναγιώτης και Παπτσόγλου από την ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι λοιπόν είναι δήμαρχος Άργους Ορεστικού, είναι και ο δήμαρχος... Είναι δήμαρχος Άργους Οριστικού και είναι και πρόεδρος όλων των Δήμων Δυτικής Μακεδονίας. Άρα λοιπόν να δούμε και το υπόμνημα, να δούμε τις προτεραιότητες και πού πάμε.

διαβάζω τα μηνύματά σας πάντοτε. Παρακολουθώ όλες τις αντιδράσεις σας, οι ερωτήσεις, οι παρατηρήσεις που γίνονται. Μας ενδιαφέρουν πάντοτε τα αντανακλαστικά σας, τα δικά μας, όλα έτσι. Εδώ είμαστε και όλοι προσπαθούμε για κάτι διαφορετικό. Να προωθηθούν μερικά ζητήματα από μια πολύ ταλαιπωρημένη περιφέρεια.

Μια εξαιρετική φωνή βέβαια η Αρίθα, έτσι, και μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία της. Πώς ξεφεύγει το μυαλό μας με υπέροχες μελωδίες, με τραγουδοποιούς και με όμορφα πράγματα. Όμως προσγειωνόμαστε πάντοτε με τις αναφορές μας και με όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε, τα ρεπορτάζ μας, τις συνεντεύξεις μας για όλα τα ζητήματα που υπάρχουν. Υπάρχουν όμως και αρκετά πράγματα ωραία. Για παράδειγμα, χθες κάναμε μια συνέντευξη έτσι με τον πρόεδρο από τη Μακεδνός και στενό συνεργάτη του Δημάρχου Καστοριάς, τον κύριο Στυλιάδη. Η Μακεδνός και ο Δήμος κάνουν καινούργια εκδήλωση. Μια καινούργια εκδήλωση που έχει θέμα την πύρα, ένα φεστιβάλ καινούριο. Και αυτό που θα τα δούμε αυτά, θα έχουμε και ρεπορτάζ, τα βλέπετε κιόλας. Αυτό όμως που κρατώ και μας αρέσει πάρα πολύ είναι πόσο διαφορετική πλέον είναι η συμπεριφορά μας, η στόχευσή μας, αυτά που έχω πει κατά καιρούς, που έχει σκεφτεί ο Ζιμπίδης, η κυρία Φαρμάκη από την περιφέρεια, όλη η Δημοτική Αρχή Καστοριάς, το κομμάτι του τουρισμού. Πόσο δηλαδή διαφορετικά το βλέπουμε, πόσες εκδηλώσεις προσπαθούμε να δημιουργήσουμε. Και δόξα τω Θεώ, θυμάστε τι έγινε με το μπάσκετ πριν μερικές εβδομάδες. Τώρα πάμε σε ένα φεστιβάλ μπύρας. Είχαμε κάνει ένα φεστιβάλ για φαγητό. Τώρα άκουγα χθες τον κύριο Στυλιάδη που μας τα έλεγε ότι στο φεστιβάλ αυτό το καινούργιο τώρα 4, 5 και 6 του μηνός, τώρα κοντά μας είναι την άλλη εβδομάδα, με μεζέδες, με φαγητά, με τοπικά προϊόντα, με την μπύρα. Έτσι, όλα αυτά λοιπόν πόσο ωραία πράγματα είναι. Χαίρομαι γιατί τα αγκαλιάζετε και όλοι εσείς, τα αγαπάτε, γιατί βλέπετε πως το ένα φέρνει τ' άλλο. Υπάρχει άλλη μία εκδήλωση για την οποία θα σας μιλήσω μέσα στη βδομάδα, πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση από γειτονική Αλβανία, μάλλον με γειτονική Αλβανία και Καστοριά, που και αυτό το κομμάτι ήταν και είναι πολύ σοβαρό, πολύ ιδιαίτερο στο πως έπρεπε και πρέπει να το προσεγγίσουμε, εντάξει, γιατί και αυτό και αποδίδει και θα δώσει πράγματα αρκετά. Λέω λοιπόν ότι μπράβο μας, θέλουμε την προώθηση κι άλλων τέτοιων ενεργειών. Παροτρύνουμε την Δημοτική Αρχή Καστοριάς που κάνει εξαιρετική δουλειά μαζί με τη Μακεδνός, μαζί και με τους άλλους Δήμους, μαζί και με την Αντιπεριφέρεια, την κυρία Φαρμάκη, υπό την επίβλεψη και αμανατή δίνει όλα αυτά, γιατί ξέρετε τα επικροτεί και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης. Του αρέσει όλη η ιστορία. Έβλεπα προχθές μια αναφορά έκανε για το πως αυξάνεται σε όλη την Δυτική Μακεδονία. Περιφερειάρχης, δεν κοιτάξει μόνο Πρέσπες ή μόνο Καστοριά, θα δει συνολικά και πολύ καλά θα κάνει. Θα δει τι κάνουμε στα Γρεβενά, τι μπορούμε να προωθήσουμε από την Κοζάνη, πως μπορούμε να προωθήσουμε τη Φλόρινα. Γιατί ούτως ή άλλως το κομμάτι αυτό, ειδικά εμείς και οι Πρέσπες, το Νυμφαίο, είμαστε εγγυημένοι προορισμοί. Όμως όταν τα συνδυάσεις, όταν μεγαλώσεις τα πράγματα, μπορείς να πετύχεις και μεγάλη επισκεψιμότητα στην Δυτική Μακεδονία, που ναι είναι ένας στόχος για όλη την περιφέρεια και μεμονωμένα η κάθε περιοχή τι μπορεί να πάρει. Άρα λοιπόν λέω και πάλι αυτό που κάνει τώρα ο Δήμος Καστοριάς, μπράβο, φεστιβάλ μπύρας με φαγητά, άκουσα ότι θα είναι οι μεζέδες μας, τα ωραία μας τα προϊόντα, τα φρούτα μας. Ο κάθε σύλλογος πρέπει να σκεφτεί κάποια πράγματα, να προτείνετε και εσείς. Και ξέρετε, ναι, έτσι μπορούμε να πάμε να κάνουμε τα επόμενα βήματά μας. Μπράβο, πάρα πολύ χαιρόμαστε. Επιμένω σε όλο αυτό ότι πρέπει να συνδυαστούν πράγματα με όλο τον νομό, με όλη την περιοχή, από τον Εστόριο, τα μονοπάτια μας, το ένα μας, το άλλο μας, έτσι, το απολιθωμένο δάσος, το Άργος Ορεστικό. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να δώσουν πράγματα. Και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε και να κάνουμε πραγματικά αναπτυξιακά, πολιτιστικά, σημαντικά βήματα. Μια εξαιρετική φωνή και μια πολύ μεγάλη επιτυχία της. Λίγο πριν πάμε και σε διαφημίσεις. Και αφού θυμίσω βέβαια ότι έχουμε εξοικονομώ, έχουμε διάφορα προγράμματα, έχουμε προγράμματα για επιδότηση 50, 70, 80% για τα κουφώματα, για πόρτες, παράθυρα, σιδερένιες πόρτες, ό,τι θέλετε. Όλα αυτά όμως θα τα δείτε μαζί. Ένα είναι το όνομα, Παπαβασιλείου, Ντάουβιν.

0: 94,7. Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Προλαβαίνεις.
1: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
3: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
1: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
3: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
1: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
3: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
1: Σας περιμένουμε όλους.
3: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
3: 24 620 86.000,
1: 24 670 60.000
3: και 23 850 22 822.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
5: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 0 73 181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
13: Αλφα 94,7.
14: Να σας δώσω μια πληροφόρηση τώρα που έρχεται από τον ΕΦΚΑ, να έχετε λίγο το νου σας, προσέξτε το λίγο, ακούστε τι ακριβώς τώρα έχει συμβεί. Υπάρχουν διευκρινήσεις για ένα λάθος στον υπολογισμό στις εισφορές του 25. Θα βγουν καινούργια ειδοποιητήρια και αναφέρει κάποια πράγματα ο ΕΦΚΑ και θέλω να τα προσέξετε. Όσοι ασφαλισμένοι έλαβαν χρεωστική εκαθάριση εισφορών για το 25, καλούνται να μην λάβουν υπόψη τα σχετικά ειδοποιητήρια από τον ΕΦΚΑ, καθώς θα υπάρξει καινούρια εκαθάριση τον 6ο μήνα, τον Ιούνιο. Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωση του οργανισμός. Αναφέρει κάποιο λάθος, λέει, κατά τον πρώτο υπολογισμό των εισφορών. Η διοίκηση του ΕΦΚΑ αναφέρει ότι κατά την ολοκλήρωση της εκαθαριστικής διαδικασίας ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 25, σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησής τους για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του περασμένου έτους, του 25, λόγω, λέει, των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ εν ώψη της μετάπτωσης στο νέο ΟΠΣ, όπως λένε. Ξεκαθαρίζουν, τονίζουν μάλλον, ότι εντός του επόμενου μήνα θα πραγματοποιηθεί τροποποιητική εκαθάριση με βάση τα νεότερα στοιχεία. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για ασφαλισμένους στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση λόγω έλλειψης των ανωτέρων στοιχείων, δεν θα απαιτηθεί η καταβολή πρώτης δόσης με την καταληκτική ημερομηνία 29/5 που ήταν, γιατί αναμένεται επανυπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών. Ελπίζω όλο αυτό το μήνυμα, όλο αυτό που λέμε τώρα, να φτάσει σε πολλούς από εσάς, γιατί υπάρχει κόσμος που θέλει, βιάζεται, υπάρχει κόσμος που δεν θέλει να χρωστάει, έχει συνέπεια και τρέχουν να πληρώσουν οι άνθρωποι. Με την ανακοίνωση αυτή όμως ξεκαθαρίζεται ότι δεν πρέπει να γίνει πληρωμή. Το καταλάβατε νομίζω, έτσι. Ενημερώστε παρακαλώ πολύ και αν έχετε κάποιους που μπορεί να μην έχουν ακούσει. Είμαστε εδώ με Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Είμαστε εδώ με το ιδιωτικό κταίο Ότο Βιζιόν και συνεργείο Carpi Service στην Χλώη των αδερφών Χατζηγιάννη.

στο ξεκίνημα της εκπομπής σας είπα ότι έχουμε και αιμοδοσία σε εξέλιξη. Μας τα είχε πει εδώ στον Αλφα ο Λευτέρης ο Ασελανίδης, ο Στράτος ο Μορφίδης, γιατί όλο αυτό η προσπάθεια για το αίμα, για την αιμοδοσία που γίνεται σήμερα 26 του μηνός, είχε συνδυαστεί και με το έπος του 80 της Καστοριάς για το κύπελο, και τα είχαμε πει εδώ και χθες τα είπαμε με τον κύριο Αλεξιάδη, με τον Στράτο χθες πάλι, με τον Ασελανίδη το Λευτέρη πριν λίγες μέρες. Αιμοδοσία λοιπόν είναι σε εξέλιξη, το λέω γιατί έχει μεγάλη σημασία, όσο μπορεί και ό,τι μπορεί ο καθένας. Στο καπί της Καστοριάς γίνεται, θα κρατήσει λίγες ώρες ακόμη, οπότε να έχετε το νου σας.

0: Τα τηλέφωνα μας 26 945 26 943. Είπαμε λοιπόν ότι ετοιμάζει η Δημοτική Αρχή Καστοριάς κάτι καινούριο, ένα φεστιβάλ μπίρας τις επόμενες μέρες. Χθες εκεί που θα γίνει, στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, συναντήσαμε τον πρόεδρο της Μακεδνός, τον κύριο Στυλιάδη, μας έδωσε τις πρώτες πληροφορίες.
1: Beer Festival στην Καστοριά, θα είμαστε εδώ Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, 4-5-6 Ιουνίου, στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, για ένα ακόμα φεστιβάλ συνδιοργάνωση του Δήμου Καστοριάς μαζί με τη Μακεδνός ΑΕ. Έχουμε ένα beer festival που κεντρικό θέμα βεβαίως είναι η μπύρα, ζυθοποιίες μικρές, οι οποίες θα εκθέσουν τα προϊόντα τους, να δοκιμάσουν οι λάτρεις της μπύρας. Από εκεί και πέρα έχουμε φαγητό, φαγητό πικάντικο, συναφή με την μπύρα, λουκάνικα, hot dog και ό,τι έχει σχέση με την μπύρα. Τοπικά προϊόντα πολλά με τοπικούς επιχειρηματίες, θα εκτεθούν εδώ μαρμελάδες, θα έχουμε πίτες, θα έχει διάφορα πράγματα. Και από εκεί και πέρα πολλά event με μπάντες, με εκδηλώσεις, με μουσική. Και βέβαια το κορυφαίο event θα είναι τα αερόστατα. Θα έχουμε αερόστατα εδώ, τα οποία θα είναι στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας και θα μπορεί ο επισκέπτης να επιβιβαστεί, να ανέβει σε ύψος 30 μέτρων, να νιώσει την εμπειρία, να δει πώς είναι και να ξανακατέβει. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι μοναδικό. Ελάτε όλοι να το δοκιμάσετε, ελάτε όλοι στο Φεστιβάλ Μπίρας, γιατί είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Ευελπιστούμε να το αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία της Καστοριάς και να το κάνουμε θεσμό.
0: Πολύ ωραία λοιπόν, ακούτε πληροφορίες που μας δίνει ο Δημήτρης Στυλιάδης. 4-5 και 6 του μηνός, την άλλη εβδομάδα, είναι Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο λοιπόν.
1: Ένα beer festival που κεντρικό θέμα βεβαίως είναι η μπύρα, ζυθοποιίες μικρές, οι οποίες θα εκθέσουν τα προϊόντα τους, να δοκιμάσουν οι λάτρεις της μπύρας. Από εκεί και πέρα έχουμε φαγητό, φαγητό πικάντικο, συναφή με την μπύρα, λουκάνικα, hot dog και ό,τι έχει σχέση με την μπύρα. Τοπικά προϊόντα πολλά με τοπικούς επιχειρηματίες, θα εκτεθούν εδώ μαρμελάδες, θα έχουμε πίτες, θα έχει διάφορα πράγματα. Και από εκεί και πέρα πολλά event με μπάντες, με εκδηλώσεις, με μουσική. Και βέβαια το κορυφαίο event θα είναι τα αερόστατα.
0: Ωραίο αυτό, για ακούστε
1: το. Αερόστατα εδώ, τα οποία θα είναι στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας και θα μπορεί ο επισκέπτης να επιβιβαστεί, να ανέβει σε ύψος 30 μέτρων, να νιώσει την εμπειρία, να δει πώς είναι και να ξανακατεύει.
0: Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και αερόστατο λοιπόν, μπορούμε να ανέβουμε, να δούμε από ψηλά λίγο την περιοχή μας. Πολύ ωραίο, πολύ ωραία πράγματα. Πάει να καθιερώσει όλη αυτή την ενέργεια ο Δήμος. Αυτά ακούσαμε από τον Δημήτρη Στυλιάδη, τον πρόεδρο της Μακεδνός. Στη Μακεδνός, όπως ξέρετε, Μάκης, Δούκης, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο που παρακολουθεί, προτείνουν. Ο Γιώργος Βασιλιάδης, προτείνουν διάφορα πράγματα, προωθούν διάφορα πράγματα. Χαίρομαι γιατί είναι μια καλή, έτσι, έντονη δραστηριότητα και ξέρουν και οι ίδιοι ότι πλέον αυτά πρέπει να τα καθιερώσουμε. 4, 5 και 6 του μηνός.

Ήταν τι ωραία, θυμηθήκαμε Μπελίντα, Καρλάις. Είχε κάνει μια μεγάλη επιτυχία και με τον Λαλούνα και με άλλα πράγματα, ωραία μουσικούλα. Τα τηλέφωνα μας είναι 26 945 26 943. Στους 94,7 είναι η επίγεια μετάδοσή μας εδώ στον Α και διαδικτυακά αλφα.fm.gr.

Όλες οι συνεντεύξεις μας είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή και στο YouTube και στα social. Όπου θέλετε, μας βλέπετε, μας ακούτε ανά πάσα στιγμή. Όλα είναι online εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και όλα αυτά τα οποία έρχονται, και έρχονται και πολλά άλλα πράγματα, και για αυτήν την εβδομάδα και την επόμενη και τον επόμενο μήνα, με όλα αυτά που σκεπτόμαστε, ετοιμάζουμε πάντοτε για εσάς και με εσάς, έτσι, το ξέρετε. Και σας ευχαριστούμε για την πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη που δείχνετε σε όλους εμάς εδώ. Άλλο ένα από την Μπελίντα. Τα εξώφυλά της, τι ήταν τότε, τι ωραία, καυτά. Πριν πάμε στις διαφημίσεις και πριν συνδεθούμε και με Παναγιώτη και Παπτσόγλου.

0: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα. Προλαβαίνεις.
1: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
0: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
1: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
0: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
1: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
0: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
1: Σας περιμένουμε όλους.
0: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
0: 24 620 86.000
1: 24 670 60.000
0: και 23 850 22 822.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
6: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Δεν σε καταλαβαίνω.
5: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 69979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
8: Αλφα 94,7.
9: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
10: Αλφα 94,7.
11: Τα τηλέφωνα μας 26945 26943 για την επικοινωνία σας εδώ στον Αλφα. Σημαντικές οι πληροφορίες αυτές που δόθηκαν νωρίτερα από τον Γιώργο Αμανατίδη, τον Περιφερειάρχη. Ακούσατε λοιπόν πληροφορίες τώρα για τα μεγάλα έργα και για όλα τα υπόλοιπα, μικρά και μεγάλα έτσι, γιατί δεν είναι ένα και δύο είναι πολλά όλα τα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά για τη σύραγγα της κλεισούρας. Τώρα αυτό που καταλάβαμε και ακούσαμε για πρώτη φορά να το δηλώνει ο ίδιος είναι ότι κατέθεσε ο Περιφερειάρχης πλέον ένα υπόμνημα, ένα χρονοδιάγραμμα. Είχε μαζί του και τον κύριο Παπτσόγλου. Κατέθεσε λοιπόν ένα χρονοδιάγραμμα με πληροφορίες για κάθε έργο στην Δυτική Μακεδονία. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Το έχει πάρει ο Πρωθυπουργός. Τώρα τι σημαίνει όλο αυτό, κύριε Αντωνίου, και εσείς ακούστε το, δείτε το, προωθήστε τα, προχωρήστε τα. Τι καταλαβαίνουμε λοιπόν από όλη την ιστορία? Ότι για όλα αυτά είναι ενήμερος ξανά. Είδατε πριν που ρώτησα τον Αμανατίδη ότι έχει αναλάβει και το έργο της σύραγγας του Νεστορίου, του φράγματος. Είχε πει θα το αναλάβω εγώ και τα λοιπά. Λέει ναι, το ξέρω. Του θύμισε λοιπόν, κυρίως αυτή η περιστατωμένη ενημέρωση που του έκανε ο Αμανατίδης, όλα αυτά τα οποία είναι και σε εκκρεμότητα για όλη την περιοχή. Δηλαδή τώρα ο Πρωθυπουργός, πέρα από τους βουλευτές του, πήρε από τον Περιφερειάρχη μία ενημέρωση για 5, 10, 15, εγώ θα πω και 20 μεγάλα θέματα. Άρα λοιπόν για όλα αυτά πήρε πολύ αναλυτική ενημέρωση. Γνωρίζει ανα πάσα στιγμή τώρα εκκρεμότητες, πληροφορίες, ζητήματα, στοιχεία. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν τα γνωρίζει πια. Ναι.

0: Τα παρακολουθείτε και είναι πολύ λογικό νομίζω, γιατί θέλουμε να έχουμε έτσι πάντοτε όλες μα όλες τις εξελίξεις. Άρα λοιπόν αυτό που ανακοίνωσε ο Γιώργος Αμανατίδης για το ότι είναι γνώστης ο Πρωθυπουργός πλέον και με το υπόμνημα και με το χρονοδιάγραμμα, γιατί αυτή η συνάντηση με Μητσοτάκη ήταν, σας είπα, εκπροσώπησε και όλους τους Δήμους, ο Κεπαπτσόγλου που είναι ο πρόεδρος της ΠΕΔ, εντάξει. Όλα αυτά λοιπόν είχαν και έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε μαζί μας, είναι στην Αθήνα, ο Δήμαρχος του Άργους Οριστικού και πρόεδρος της ΠΕΔ, ο Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, Αντώνη.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές.
0: Λέω ότι
1: από την Αθήνα.
0: Να είστε καλά.
1: Βράζουμε, τι καιρό έχει στην Καστοριά, δεν ξέρω.
0: Βράζει. Και εδώ την ζεστούλα μας την έχουμε. Μια-δυο μερούλες τώρα έχουμε, ωραίο καιρό. Το έχουμε ανάγκη. Το έχουμε ανάγκη όλοι και εσείς το έχετε ανάγκη.
1: Τα έχουμε πει, τους τα λέμε συνέχεια.
0: Το έχουμε ανάγκη αυτό και εσείς τα λέτε τώρα. Εκδηλώσεις ετοιμάζετε εκεί την άλλη εβδομάδα και εδώ γίνονται εκδηλώσεις. Έχουμε διάφορα, αλλά για όλα αυτά θέλουμε και καλό καιρό. Ας έχουμε καλό καιρό να γίνονται ωραίες οι εκδηλώσεις μας, έτσι. Είναι βασικό αυτό. Κύριε Δήμαρχε, σας κάλεσα γιατί είδαμε και την ανακοίνωση που βγάλατε και εσείς και ο Περιφερειάρχης, και αυτά είναι πάντοτε για μένα πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε στην επικαιρότητα του Άργους, βέβαια, του Δήμου σας, έχουμε και ένα-δύο θέματα. Έχουμε την Τράπεζα Πειραιώς και αυτά που έγιναν τελευταία και οι ανακοινώσεις που είχαμε και από την κυρία Κυριακίδου. Όμως είναι πολύ σημαντικό όταν κάνετε συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό. Αυτές δεν γίνονται ούτε κάθε μήνα, ούτε κάθε μέρα, ούτε θα έλεγα να τακτά χρονικά διαστήματα. Μπορεί κάποιοι να λένε, γιατί τους είδα να τα γράφουν και τα λοιπά, ότι πάνε για τη φωτογραφία, πάνε για το ένα. Δεν ξέρω ποιος έχει ανάγκη τη φωτογραφία. Ανάγκη φαντάζομαι και εσείς και ο Μανατίδης και όσοι πάτε, ακόμα και οι βουλευτές που και αυτοί επικρίνονται, έχουν την δρομολόγηση των έργων. Άρα λοιπόν, σας καλώ, δώστε μου μια άποψη πρώτη. Τι είπατε με τον Μητσοτάκη? Είναι καλή συνάντηση? Προκύπτει κάτι ή έγινε για να γίνει?
1: Λοιπόν, θα πω αυτό που είπα και πριν, αγαπητή Αντώνη. Είδα ότι μου τηλεφωνούσες, μιλούσες στον συνάδελφό σου, τον Χρήστο Νατσούλη.
0: Όλοι ενδιαφέρονται, έτσι, και ο Χρήστος και εμείς και όλοι, για να μάθουμε τι έχει γίνει.
1: Όλοι είναι αγωνία,
0: σωστό, σωστό,
1: όλων των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι, δεν είναι να πούμε ότι βγάλαμε είδηση, έτσι, να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι. Όσο δε για τη φωτογραφία, να ξεκινήσω από αυτό που είπες, ναι, νομίζω ότι τουλάχιστον εγώ έχω αποδείξει ότι απεχθάνομαι τις φωτογραφίες. Δεν βγάζω φωτογραφίες. Ανεξάρτητα με κάποιους άλλους που πεθαίνουν για φωτογραφία.
0: Δήμαρχε,
1: για μένα η φωτογραφία δεν λέει τίποτα. Με ενδιαφέρει η ουσία, και το αποτέλεσμα.
0: Εγώ λέω ότι όλα είναι απαραίτητα. Και η φωτογραφία και η είδηση και η πληροφόρηση. Το κυνήγι, η διεκδίκηση.
1: Θέμα ιδιοσυγκρασίας και θέμα αρχών, το πόσο καθένας αντιλαμβάνεται την άσκηση της πολιτικής, θα πω εγώ.
0: Ωραία, έτσι, ωραία,
1: οπότε
0: ωραία,
1: δεν θα τα αναλύσουμε τώρα και δεν είναι της παρούσης. Από εκεί και πέρα, η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και με τον αγαπητό Περιφερειάρχη ήταν μια συνέχεια της συνάντησης στις 23 Ιουλίου του 25 που είχαμε κάνει στο Μαξίμου μαζί με όλους τους συναδέλφους. Που μετά από εκεί επακολούθησαν οι συναντήσεις 25 και 26 Αυγούστου με τους εμπλεκόμενους υπουργούς. Αλλά επειδή βλέπαμε ότι πέρασε ένα πολύ μεγάλο διάστημα και πάρα πολλά κέραια θέματα δεν είχε γίνει τίποτα πέραν αυτών των θεσμικών που αφορούσαν κυρίως το Υπουργείο Εσωτερικών, που το είχαμε πει, αν θυμάστε καλά, και τότε, ότι ο μόνος υπουργός που έσπευσε άμεσα να δεσμευτεί και να κάνει πράξη τα αιτήματα ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνης.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Από εκεί και πέρα κάποια πράγματα δεν έγιναν καθόλου, κάποια έγιναν εν μέρη. Έτσι λοιπόν κάτσαμε, πήραμε εκείνο το υπόμνημα, το ίδιο υπόμνημα, το οποίο ήταν κοινή αποδοχή από όλους τους δημάρχους και τον Περιφερειάρχη, και γράψαμε κάτω από κάθε θεματική ενότητα των ενεργειακών, ας πούμε, γράψαμε δεν έγινε τίποτα, γιατί δεν έγινε τίποτα. Πόσο μάλλον όταν είχαμε και πριν ένα 15ήμερο περίπου την εξαγγελία του Υπουργού Περιβάλλοντος ότι στη Δυτική Ελλάδα δόθηκε άδεια για net metering για 105 MW. Και εκεί δεν σας κρύβω ότι εγώ εξαγριώθηκα. Και λέω, τελικά πού είναι η λεγόμενη ρήτρα μετάβασης για τη Δυτική Μακεδονία, πού είναι η ιδιαίτερη μεταχείριση της Δυτικής Μακεδονίας λόγω απολιγνητοποίησης και απογουνοποίησης, γιατί πλέον τα βλέπουμε όλα μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Όλα μαζί αυτά, βέβαια, σωστό.
1: Έτσι. Και τελικά έπρεπε να καθίσουμε να κάνουμε κάτι. Το κουβεντιάσαμε τον Περιφερειάρχη, ζήτησα ραντεβού με τον Πρωθυπουργό μέσω κάποιου κυβερνητικού στελέχους.
0: Α, νόμιζα μέσω, λοιπόν, υπουργού... νόμιζα μέσω της Αντωνίου το κάνατε. Όχι,
1: όχι, όχι.
0: Εντάξει.
1: Αν ήθελε η κυρία Αντωνίου θα μπορούσε να το είχε κάνει και να ενδιαφερθεί.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι δεν το έκανε.
0: Mm-hmm.
1: Και το κλείνω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
0: Το σημειώνω αυτό τώρα
1: άμεσα,
0: που λέτε.
1: Το
0: σημειώνουμε.
1: Το. Ναι, ναι. Σημειώστε το όσο θέλετε.
0: Γιατί
1: ενοχλήθηκε, λέει, γιατί πήγαμε μαζί με τον Περιφερειάρχη. Πήγαμε ως εκπρόσωποι όπως πήγαμε και τότε.
0: Mm, κάτι υπάρχει. Μετα...
1: Επόμενημα,
0: έγινε,
1: λοιπόν,
0: έγινε κάτι. Τώρα θα μου πείτε τι ουσία έχει. Πάμε στα άλλα.
1: Δεν έγινε,
0: τέλος,
1: τίποτα δεν έγινε. Τίποτα.
0: Όχι, γιατί λέτε ότι αν είχε ενδιαφερθεί και τα λοιπά. Εντάξει, okay.
1: Όχι, απλά δεν είναι αυτό. Γιατί πήγα εγώ να κάνω κριτική για τις συναντήσεις κυρίας Αντωνίου. Όχι, νομίζω. Mm-hmm. Εγώ λέω επικροτώ ό,τι καλό γίνεται για τον τόπο μου. Εγώ έτσι βλέπω. Όποιος μπορεί να βοηθήσει, είτε είναι βουλευτής, είτε περιφερειάρχης, είτε δήμαρχος, είτε οποιοδήποτε άλλος,
0: να βοηθήσει,
1: και βέβαια κάνει το παραμικρό, λέω ναι, μπράβο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, εγώ mm-hmm. αυτό λέω. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κάναμε λοιπόν, ετοιμάσαμε αυτό το δεύτερο υπόμνημα με παρατηρήσεις κάτω από κάθε ενότητα, για το τι έγινε και τι δεν έγινε.
0: Αυτό είναι σημαντικό,
1: πρώτη...
0: αυτό είναι σημαντικό τώρα που λέτε. Είναι ωραίο αυτό.
1: Προφανώς.
0: Γιατί ο Πρωθυπουργός τώρα, κύριε Δήμαρχε, διακόπτω, αλλά ο Πρωθυπουργός τώρα, γιατί μου το ανέφερε νωρίτερα ο κύριος Αμανατίδης, και λέω ότι αυτό είναι σωστό. Γιατί για κάθε ένα από αυτά που του βάλατε, δεν ξέρω πόσα βάλατε, για κάθε ένα από αυτά όμως γνωρίζει με τίτλο, με χρονοδιάγραμμα που ήμασταν, που είμαστε, που κολλάει. Έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς.
0: Άντε, μπράβο. Άρα είναι ενημερωμένος.
1: Όπως επίσης,
0: ναι,
1: όπως επίσης για την πρώτη θεματική ενότητα, που ήταν και η πιο βασική, που αφορούσε το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων,
0: ναι,
1: τα,
0: ναι,
1: ενεργειακά,
0: ναι,
1: των δήμων, τα, ναι, net metering,
0: ναι,
1: επιπλέον εκεί προσθέσαμε ότι δεν έγινε τίποτα για το κομμάτι διαχείρισης του πληθυσμού,
0: mm-hmm,
1: της αρκούδας,
0: mm-hmm,
1: και όλης της άγριας πανίδας. Έτσι, όλο αυτό το πακέτο αφορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί έτσι ήταν δομημένο και το υπόμνημα.
0: Σωστό.
1: Όπως επίσης τα κίνητρα για επενδύσεις ιδιωτικές μεγάλες. Δεν έγινε τίποτα. Έγινε, είναι σε εξέλιξη το, αυτό το πρόγραμμα για τις μικρές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις των 20.000 από το ΔΑΜ.
0: Mm-hmm.
1: Γράφουμε ότι είναι σε εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Είναι σε εξέλιξη το τρίτο πρόγραμμα, αυτό που αναμένουν οι γουνοποιοί της Καστοριάς, το λεγόμενο τρίτο πρόγραμμα, έτσι το έχουν βαφτίσει, με την κίνηση των 120 κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Γράψαμε ότι αναμένουμε την προκήρυξη, και από ό,τι κατάλαβα από τα συφραζόμενα πρέπει να είναι κάτι που είναι αρκετά κοντά.
0: Α,
1: τέλος πάντων.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν λοιπόν το πνεύμα. Δεν κάτσαμε πολύ, ήταν ένα τέταρτο, ένα εικοσάλεπτο, αλλά ήταν πολύ ουσιαστικό. Θέσαμε τα μεγάλα έργα, το φράγμα Νεστόριο, τη σύρεγγα της κλεισούρας που έχει σταματήσει,
0: mm-hmm,
1: τη σχολεία στη φυλάκων. Ο Πρωθυπουργός κράτησε σημειώσεις. Μου έκανε εντύπωση, ειλικρινά. Είναι ολιγομίλητος, όπως πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ λοιπόν και όρισε, και για μένα αυτό ήταν αρκετά σημαντικό, ότι ορίζω ως διαχειριστή και ενδιάμεσο επικοινωνίας ημών και ημών, με ήττα και με ύψιλον, mm-hmm, λοιπόν, κάποιο κυβερνητικό στέλεχος, το οποίο άμεσα θα μας το ανακοινώσει, για που θα έχουμε επικοινωνία. Από εκεί και πέρα λοιπόν θεωρώ ότι μετά από ένα χρόνο σχεδόν επαναθέσαμε το ίδιο υπόνομα, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά ότι κενά και πάτε, δεν πήγα ούτε ως δήμαρχος Άργους Οριστικού για να θέσω θέματα του Δήμου μου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος και το έχω αποδείξει. Έχω μάθει να σέβομαι και υπηρετώ τους θεσμούς τους οποίους υπηρετώ.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Δήμαρχε. Ρώτησε ο ίδιος γιατί δεν είναι μαζί οι βουλευτής? Γιατί βέβαια,
1: όχι.
0: Αναφορούσε την Καστοριά.
1: Γιατί αυτό μπορούσε
0: να είναι κάθε, το και ο κάθε βουλευτής.
1: Θα μπορούσε να έχει πάρει τηλέφωνο και να είναι και άλλοι βουλευτές.
0: Και να έχει άλλοι βουλευτές.
1: Δεν θα ήταν ένας βουλευτής μόνο.
0: Ενώ δεν είναι θέμα ότι δεν είναι οι βουλευτές. Εδώ πήγε, εσείς εκπροσωπούσατε τους 13 δήμους. Δεν κάνω λάθος, αυτό δεν είναι? Και ο Περιφερειάρχης όλη την περιφέρεια.
1: Μα το υπόμνημα και το πρώτο υπόμνημα στις 23 Σεπτέμβρη του 2025 υπογράφεται από τη μία από τον Περιφερειάρχη ως εκπρόσωπο της περιφέρειας και από την άλλη από εμένα ως πρόεδρο της ΠΕΡ και εκπρόσωπο των 13 Δήμων.
0: Ναι, ναι.
1: Το ίδιο πράγμα ήταν,
0: mm-hmm,
1: και τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν άλλαξε κάτι.
0: Ωραία. Πολύ
1: για
0: ωραία.
1: Να τα ξεκαθαρίσουμε και να μην έχουμε στο μυαλό μας διάφορα και δημιουργούμε εντυπώσεις.
0: Που γίνονται διάφορα περίεργα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Να ρωτήσω, εσείς τώρα, επειδή έχετε και πολύ μεγάλη εμπειρία, τώρα να πω ικανοποιημένος, τι ικανοποιημένος να είστε, δεν ξέρω.
1: Όχι, και να είμαστε ικανοποιημένος θα ήμουν, γιατί μόνο αν είχαν γίνει το 80% στον ένα χρόνο.
0: Άρα τι,
1: αλλά λέω
0: τι είστε,
1: πάλι, καλύτερα αργά παρά ποτέ. Εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε θετική εξέλιξη, δεν ξέρω σε πόσα, τουλάχιστον αυτό διαφάνηκε, γιατί εδώ να πω και κάτι άλλο. Είναι πολύ διαφορετικό να μιλάς με τον Πρωθυπουργό που δίνει εντολές στους υπουργούς να κάνουν πράγματα.
0: Σωστό.
1: Και είναι διαφορετικό να κάνεις συναντήσεις όπως τότε που πήγαμε 2 μέρες και κάναμε με τους υπουργούς και μας ξέκοψαν κάποια πράγματα, το ένα δεν γίνεται, το άλλο δεν γίνεται. Όλα δεν γίνονται, αλλά όταν δώσει όμως εντολή η κεφαλή, όλα γίνονται. Εγώ αυτό έχω διαπιστώσει.
0: Υπάρχει κάτι για το οποίο, ας πούμε, είδατε να λέει ότι όχι, αυτό θα προχωρήσει, όχι αυτό έτσι, δηλαδή κάτι που κάνει εντύπωση?
1: Όχι, συμφώνησε και σε αυτά τα μεγάλα έργα, δηλαδή και στη Σύραγγα και για το φράγμα και για τη σχολεία στη Φυλάκων, ότι ναι, ότι είναι θέματα τα οποία έπρεπε να, πώς να το πω, ότι είναι από τα πολύ βασικά,
0: ότι
1: είναι προτεραιότητα, και γι' αυτό λέω, όταν κάποιος, κατά την άποψή μου, θεσμικός, υψηλά ιστάμενος, κρατάει σημειώσεις και κρατάει από 4-5 πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως είναι ψηλά, νομίζω δεν το κάνει.
0: Πάντως, κύριε Δήμαρχε, δεν γίνεται τώρα σε 3-4 μήνες να μην δεν υπάρχουν εξελίξεις για όλα αυτά. Δηλαδή μετά, δεν θα πω εγώ αμέσως κοροϊδία, αλλά όταν σημειώνεις, όταν είσαι με τον Πρωθυπουργό, όταν παίρνει υπόμνημα, πρέπει να ξεμπλοκάρουμε και πράγματα. Δηλαδή σε 2-3 μήνες πρέπει
1: ακριβώς
0: να υπάρχει μία.
1: Εγώ δεν λέω 2-3 μήνες. Εγώ λέω πολύ νωρίτερα και
0: νωρίτερα.
1: Αυτό, από, εδώ και πέρα, από εδώ και πέρα, φαντάζομαι ότι άμεσα θα έχουμε και τις πρώτες επαφές με τον εκπρόσωπο που θα μας ορίσει, ακόμη δεν ξέρουμε ποιος είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Οπότε, εκπρόσωπος επί όλων των θεμάτων.
1: Επί όλων. Ναι, ο οποίος θα είναι ο ενδιάμεσος μεταξύ του Πρωθυπουργού, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε κάθε 3 και λίγο να μιλάμε τον Πρωθυπουργό.
0: Ένα λεπτό.
1: Και όλων αυτών των θεμάτων τα οποία θα πρέπει να δούμε πώς θα δρομολογηθούν.
0: Και με βάση αυτά που έχετε γράψει στο υπόμνημα, έτσι.
1: Το οποίο πάντα για μιλάμε για το υπόμνημα.
0: Μπράβο, το οποίο
1: είναι αυτό.
0: Αυτό. Άρα είναι επικαιροποιημένο. Άρα να πω ευθέως, χωρίς να υπάρχει θέμα εδώ, ότι δεν είναι οι βουλευτές. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι γνωρίζω αυτά που μου καταθέσατε. Πάμε λοιπόν με έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι αυτός ο ενδιάμεσος. Μέσα από αυτόν πλέον θα δούμε την πορεία όλων αυτών που καταθέσατε. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Αυτό θα είναι αυτός ο οποίος θα είναι ο συνδετικός κρίκος επικοινωνίας. Εγώ έτσι το εξέλαβα.
0: Ωραία, σωστό.
1: Μακάρι να έκανα λάθος.
0: Ναι,
1: θα το δούμε στην πορεία, πώς λέει, κοντός ψαλμός.
0: Γιατί αλληλούια. Να κάνετε λάθος, αυτό είναι, έτσι είναι το πράγμα.
1: Εγώ έτσι το αντιλήφθηκα, την μικρή μου εμπειρία.
0: Δεν έχει γίνει άλλες φορές κάτι τέτοιο, ή κάνω λάθος?
1: Γι' αυτό λέω ότι θεωρώ πως αυτή η συνάντηση αποτελεί μια νέα αρχή, έστω και καθυστερημένη, για να δούμε το πώς θα εξελιχθεί. Αν πράγματι, λοιπόν, δηλαδή πώς το εκλαμβάνω εγώ, ότι θα υπάρχουν πολύ τακτά, σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα επικοινωνία, συναντήσεις μέσω Zoom, τηλεδιάσκεψη, δεν ξέρω τι θα είναι.
0: Θα υπάρχει
1: με αυτόν τον συγκεκριμένο κύριο, τον οποίο θα ορίσει ο Πρωθυπουργός, και θα λέμε ότι σε μία εβδομάδα κάνουμε αυτό. Σε μία εβδομάδα όμως θα έχουμε ένα report το τι έγινε με αυτό. Κόλλησε εκεί. Ναι, ποιος πρέπει να το κάνει? Αυτός. Έτσι εκλαμβάνω όλο αυτό, ότι μάλλον έτσι θα περπατήσουμε.
0: Δήμαρχε,
1: και αν περπατήσουμε θεωρώ ότι θα λύσουμε προβλήματα.
0: Κύριε Παπτσόγλου, επειδή είστε και στην Αθήνα και θα παραμείνετε, από ό,τι καταλαβαίνω, για διάφορες έτσι.
1: Γιατί έχουμε την Άττικα Γκριν που συμμετέχει και η περιφέρεια. Και η ΠΕΔ και συμμετέχω σε τρία.
0: Είναι τώρα διάφορα,
1: και
0: δηλαδή.
1: Ομιλητής.
0: Και για τα ιαματικά λουτρά που είδα, ότι έχετε και την αντιπροεδρία πλέον. Είναι καινούργια πράγματα αυτά. Θα τα δούμε ίσως και πιο εξειδικευμένα. Δεν θέλω να τα προσπεράσω. Απλά ξέρω ότι επειδή είστε εκεί και έχετε πολλά ραντεβού. Τώρα δεν θα αστειευθώ με αυτό που θα σας ρωτήσω, αλλά γιατί να μην το ρωτήσει κάποιος, και ο Δήμαρχος και η ΠΕΔ και ο Περιφερειάρχης. Είσαι εκεί με τον Πρωθυπουργό και δεν του λες γιατί μου κλείνεται στο Άργο στο υποκατάστημα το ένα ή το άλλο? Αστειεύομαι, έτσι, δεν τα κλείνει αυτός. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι όταν
1: μέσα
0: υπάρχει
1: μέσα στο υπόμνημα, στο τέλος, επειδή είχαμε αντίστοιχα θέματα με τα ΕΛΤΑ.
0: Μπράβο. Είναι και αυτό.
1: Και σε άλλους Δήμους, και στο Δήμο Σερβίων, Δήμο Βελβενδού. Λοιπόν, το έθεσα και αυτό.
0: Τι σας είπε?
1: Και υπήρχε δέσμευση ότι θα δρομολογηθεί ένα νέο μοντέλο. Αυτό όσον αφορά τα ΕΛΤΑ. Όσον αφορά την τράπεζα, έτσι, εγώ θα σας πω ότι η τράπεζα Πειραιώς στο Άργος δεν θα κλείσει. Επικρατήστε το.
0: Ορίστε, έτσι. Δεν θα κλείσει.
1: Η τράπεζα Πειραιώς στο Άργος οριστικό.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεν θα κλείσει.
0: Εδώ προχθές.
1: Λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ένα
1: με
0: λεπτό.
1: Την επιστροφή μου στην Καστοριά.
0: Okay. Ωραίο. Χαρμός είναι ο νέο. Ωραίο νέο αυτό, κύριε Δήμαρχε. Γιατί είμαστε όλοι εδώ. Γιατί εγώ για πρώτη φορά, να σας πω την αλήθεια, το άκουσα με πολύ επικριτικό τρόπο από τον αντιπρόεδρο του εργατικού, τον κύριο Μαλέα, ο οποίος 10 φορές μου είπε: Κλείνει και δεν αντιδράει κανείς. Κλείνει, δεν αντιδράει κανείς. Έμεινε έκπληκτος. Ήταν πολύ επίμονος.
1: Μάλλον να πω και κάτι άλλο. Ναι. Θυμάμαι όταν έκλεινε η Εθνική στο Άργος, που είχαμε μαζευτεί σχεδόν το μισό Άργος έξω από την Εθνική, και τελικά τότε τι έγινε, κρατήθηκε για ένα εξάμηνο, αν θυμάμαι καλά, με παρέμβαση, γράψτε και αυτό καινούριο νέο, δεν το έχετε ακούσει ποτέ, με παρέμβαση της Ελληνικής Εκκλησίας.
0: Με παρέμβαση της Εκκλησίας.
1: Της Ελληνικής Εκκλησίας, ναι.
0: Για την Εθνική. Ναι.
1: Για την Εθνική.
0: Μάλιστα.
1: Έκτοτε όμως, όταν έκλεισε, δεν μπορούσε η Εκκλησία να κάνει τίποτα.
0: Τίποτα ούτε.
1: Σας λέω λοιπόν τώρα, αφού έκλεισαν τότε, τα μάθαμε εκ των υστέρων, υπήρχε συμφωνία μεταξύ των συστημικών τραπεζών, των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, ότι δεν θα υπάρχει, θα μείνει ένα κατάστημα από μία από τις τέσσερις τράπεζες σε κάθε έδρα Δήμου. Με τα ακούσματα θα πω εγώ, γιατί να καταλάβετε, ακόμη επίσημη ενημέρωση σαν Δήμος, ακόμη και σήμερα που σας λέω η πληροφορία μου είναι ότι δεν θα κλείσει η τράπεζα.
0: Είναι δική σας πληροφορία?
1: Δεν υπήρχε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πληροφορία, η πληροφορία δεν ήρθε από τον ουρανό.
0: Ναι.
1: Το φρόντισα, αγωνίστηκα και δεν θα κλείσει.
0: Δεν θα κλείσει.
1: Για να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Ναι, αλλά εδώ τώρα με συγχωρείτε, αλλά εδώ τώρα που έλεγε η Κάλλη Κυριακίδου, γιατί την είχα εδώ φιλοξενούμενη και τέλεγε.
1: Η Κάλλη Κυριακίδου, όπως είπα, χαριτολογώντας και στο Χρήστο του Νατσούλη, δεν κατάλαβε ακόμη το τι ψήφισε. Γιατί η Κάλλη Κυριακίδου ακόμη πιστεύει ότι ψήφισε ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν να φύγουμε από την τράπεζα Πειραιώς και να πάμε σε άλλη τράπεζα.
0: Ναι, γιατί θα σας το ρωτούσα ως αιχμή.
1: Η απόφαση
0: φάνηκε ότι
1: τόσο ξεκάθαρη,
0: πήρατε λογαριασμούς,
1: έλεγε,
0: κάνατε ράματα, δεν ξέρω.
1: Τίποτα δεν πήραμε. Τίποτα. Ακόμη και σήμερα υπάρχει ο μεγαλύτερος λογαριασμός, τα 4/5 είναι εκεί και το 1/5
0: είναι. Ναι, αλλά τώρα λέτε ότι
1: λέτε
0: αγωνιστήκατε για να μην κλείσει και τα λοιπά, και έλεγε η ίδια ότι είναι θέμα του Δήμου, αλλά λέει στη λογοδοσία μου λέγανε ότι δεν είναι θέμα του Δήμου.
1: Εγώ είπα, βλέπετε λοιπόν ότι μάλλον δεν αντιλαμβάνετε το τι λέμε. Γιατί να σας πω τι είπα.
0: Ναι.
1: Λέω, αν ο Δήμος είναι ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες της τράπεζας, έτσι, θεωρώ ότι θα μπορεί όσο να είναι να έχει και κάποιες απαιτήσεις και να είναι και ρυθμιστής.
0: Ναι.
1: Όταν είσαι, έχεις το 60-70%. Μόνο σου. Άρα λέω, όταν είσαι σε αυτό το μέγεθος πελάτης, τότε θα φρόντιζε και η τράπεζα να σου επιλύσει και 2-3 θεματάκια τα οποία σε παρακαλάει ο Δήμος εδώ και 4-5 χρόνια, και σε αυτόν μόνο αναγκάζεται να πάει ταυτόχρονα για παράλληλη συνεργασία και με μια άλλη τράπεζα, η οποία λέει ναι, εγώ μπορώ να σας τα κάνω. Αυτό έγινε. Η απόφαση δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου τι έλεγε? Ότι έχουμε παράλληλη συνεργασία, κρατάμε δηλαδή την Πειραιώς και ταυτόχρονα πάμε και στη Eurobank. Αν λέμε και τα ονόματα ξεκάθαρα. Η οποία τράπεζα και ήταν εισήγηση της υπηρεσίας. Δεν ήταν εισήγηση πολιτική. Γιατί είχαμε κάποια δυσλειτουργία στην ίσπραξη λογαριασμών ίδρυψης από τα χωριά που δεν μπορούσε να γίνει απομακρυσμένα, με έναν συγκεκριμένο τρόπο που θέλει το δημόσιο λογιστικό. Και το ίδιο πρόβλημα ακριβώς είχαμε για το πανηγύρι.
0: Ναι.
1: Για αυτούς τους λόγους λοιπόν η τράπεζα, η Eurobank λέει ναι, εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Και λέμε πολύ ωραία, θα έχουμε παράλληλη συνεργασία.
0: Άρα στοιχεία
1: που φύγαμε ποτέ από εκεί.
0: Που ακούμε για πρώτη φορά, γιατί η αίσθηση είναι ότι πήρατε λογαριασμούς και λέει Πειραιώς, αφού παίρνεις λογαριασμούς και πας αλλού, και εγώ για
1: λοιπόν,
0: σας κλείνω το κατάστημα.
1: Οπότε λέω τώρα, επανέρχομαι στο συλλογισμό μου. Άρα δεν ήμουν ο μεγάλος πελάτης, Άρα αφού δεν ήμουν μεγάλος πελάτης, δεν ήμουν και ο ρυθμιστής. Άρα υπάρχουν κάποιοι άλλοι που είναι πολύ μεγάλοι πελάτες. Και τελικά τους πολύ μεγάλους πελάτες η τράπεζα τους έγραψε τα παλιά τους τα παπούτσια, η διοίκηση της τράπεζας, έτσι. Mm-hmm. Και λέει, α, δεν με ενδιαφέρετε εσείς, το κλείνω το κατάστημα. Και λέω ότι μέχρι και σήμερα, μετά από 3, 4 και 5 επιστολές για ενημέρωση, εμείς από την τράπεζα δεν πήραμε ποτέ κάποια απάντηση που να λέει όπως μάθαμε από άλλους γύρω-γύρω στις 8 του μηνός το υποκατάστημα της τράπεζας Πειραιώς στο Άργος Οριστικό κλείνει.
0: Αυτό θα σας το ρωτούσα, πώς το μάθατε τελικά εσείς αυτό.
1: Σας είπα πώς. Ναι. Πελάτες της τράπεζας, ναι, πήγαιναν εκεί και τους έλεγαν, ξέρετε, το κατάστημα κλείνει.
0: Τους έλεγε,
1: αυτό ήταν.
0: Το υπαλληλικό προσωπικό έλεγε ότι κλείνει το κατάστημα,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι. Ναι,
0: χωρίς,
1: ναι,
0: να έχετε, ναι, καμία ενημέρωση, ας πούμε. Ναι.
1: Επίσημη ενημέρωση, γιατί επίσημη ενημέρωση δεν είναι ούτε με το τηλέφωνο.
0: Όχι,
1: επίσημη,
0: βέβαια,
1: ενημέρωση, ναι, είναι με έγγραφο. Όπως
0: τώρα,
1: έκανα
0: όταν
1: έγγραφο.
0: Κλείνει ένα υποκατάστημα, εντάξει, λογικό είναι. Το επίσημο είναι αυτό. Τα έγγραφα.
1: Ακριβώς.
0: Θα μπορούσε να υπάρχει και μια προσωπική επαφή.
1: Και λέω λοιπόν, ναι, επειδή έσπευσαν τότε κάποιοι,
0: ναι,
1: θα πω χωρίς ντροπή, όπως το είπα 5 φορές. Με ένταση, χωρίς ντροπή,
0: χωρίς ντροπή
1: στο Δημοτικό,
0: ναι,
1: Συμβούλιο,
0: ναι,
1: να τρέχουν με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε όλους τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο Άργος Οριστικό. Ορίστε, ο Δήμαρχος κλείνει την τράπεζα όταν δεν ήξεραν οι ίδιοι τι διάβαζαν και τι ψήφισαν.
0: Αυτό είναι σαν
1: γι' αυτό λέω.
0: Έτσι όπως το λέτε είναι σαν να χάρηκαν αυτοί που έγινε αυτό.
1: Δεν ξέρω, γι' αυτό λέω θα πούμε πολλά με την επιστροφή.
0: Τι να χάρηκαν τώρα, μωρέ. Δηλαδή αυτοί πήγαιναν να λέτε με το χαρτί και έδειχναν ότι κλείνει η τράπεζα, ο Δήμαρχος την κλείνει.
1: Ο Δήμαρχος την κλείνει, α, την τράπεζα. Αλίμονο αν σε ένα τραπεζικό σύστημα ένας δήμαρχος ή ένας περιφερειάρχης.
0: Τώρα να σας πω κάτι.
1: Έχει...
0: Θέλετε να κλείνει η τράπεζα για να τα ακούτε μετά από όλους ότι κλείνει η τράπεζα. Κανείς δεν το θέλει αυτό, νομίζω, εντάξει.
1: Εγώ κοιτάω, ξαναλέω. Εγώ μιλάω με γεγονότα.
0: Ναι.
1: Δεν
0: σήμερα
1: λέω,
0: όμως...
1: ούτε φαντάζομαι. Ούτε τίποτα.
0: Σήμερα όμως με σιγουριά λέτε, γιατί παίρνω μηνύματα, γι' αυτό σας το λέω, με σιγουριά ανακοινώνετε ότι το υποκατάστημα αυτό δεν κλείνει, λέτε σήμερα.
1: Δεν κλείνει.
0: Μάλιστα. Το λέτε, επαναλαμβάνω, με σιγουριά.
1: Κλείνει.
0: Δεν κλείνει. Ναι. Ωραία. Τώρα, πώς έχει προκύψει όλο αυτό και τα λοιπά, όποτε θέλετε μπορείτε να μας το πείτε. Να ρωτή,
1: ναι,
0: το
1: αφή... δεν προέκυψε πάντως έτσι από τον ουρανό, ούτε, ναι, προέκυψε με καμιά παρέμβαση κανενός από εκεί πολιτικού φορέα.
0: Μήπως,
1: έτσι για να τα ξεκαθαρίσω.
0: Μήπως σας το έκανε ο Μητσοτάκης χθες αυτό.
1: Λοιπόν, μην ξαφνικά βρεθούν κάποιοι μπροστά ως σωτήρες και τα λοιπά. Εγώ έχω το θάρρος της γνώμης.
0: Όχι, έτσι, γιατί αυτό
1: ξέρω,
0: σαν πληροφορία το δίνετε εσείς. Δεν το έχει δώσει κανείς άλλος μέχρι τώρα. Άρα είναι κάτι που γνωρίζετε. Αν το ξέραμε από άλλον, θα το λέγαμε από άλλον. Έτσι.
1: Όχι,
0: έτσι,
1: για να τα ξεκαθαρίσουμε.
0: Εντάξει.
1: Γιατί ξέρεις, Αντώνη μου, ότι είμαι πολύ ειλικρινής, αλλά και πολύ κάθετος σε κάποια πράγματα.
0: Εντάξει, και πρέπει...
1: Αυτά τα κι εσύ, Αντώνη, καλά τα λες.
0: Ναι, ναι.
1: Και εσύ πάνω δίκιο έχεις.
0: Εντάξει, όχι,
1: εμένα δυστυχώς,
0: να ανακοινώνονται.
1: Όποιο αρέσω.
0: Να σας πω κάτι ακόμη, κύριε Δήμαρχε, και θα κλείσουμε σιγά σιγά και νομίζω θα κάνουμε κουβέντα αναλυτικά μετά και του Αγίου Πνεύματος, όταν θα επιστρέψετε κιόλας. Να ρωτήσω. Δεν ξέρω αν είστε ζωηρός στο θέμα αυτό ή αν κάνετε κάτι. Θεωρώ ότι επειδή είναι και το Άργος μέσα, είναι η Καστοριά, είναι ο μισός νομός και παραπάνω, είναι τα Γρεβενά. Το κουβεντιάζω πολύ συχνά με τον Περιφερειάρχη πλέον, το φυσικό αέριο, τους Λέβητες, ναι, όχι τις καταστροφές των δρόμων και όλο αυτό που γίνεται. Πάλι προχθές ο Δήμαρχος Καστοριάς έκανε φασαρία για τους δρόμους και αυτά που έχετε κάνει και εσείς.
1: Ο Δήμαρχος Καστοριάς, ο συνάδελφος, έχει κάνει φασαρία. Εμείς έχουμε πάει 4 φορές στα δικαστήρια.
0: Ναι.
1: Με ασφαλιστικά μέτρα. Και 4 φορές.
0: Και τελικά δεν μπορεί να βρεθεί άκρη για αυτές τις ζημιές. Είναι φοβερό αυτό πάντως. Είναι φοβερό αυτό. Έχω αγανακτήσει κι εγώ αυτό.
1: Στον κώδικα τον καινούριο, ο οποίος πάει προς ψήφιση,
0: ναι,
1: λέει ότι όλες οι εταιρείες, είτε είναι Κοσμοτέ, είτε είναι ΔΔΕ, είτε οποιαδήποτε άλλη σκάβη ή για οπτικές ίνες, απαιτείται άδεια από τον οικείο δήμο,
0: mm,
1: μαζί με ταυτόχρονη εγγυητική κτλ.
0: Αλλάζει λοιπόν όλο αυτό. Μάλιστα.
1: Ναι, το μόνο που εξαιρεί είναι τις εταιρείες φυσικού αέριου.
0: Α, τους εξαιρεί πάλι.
1: Αυτός τους εξαιρεί πάλι.
0: Μια χαρά λοιπόν. Άρα...
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν.
0: Ναι, δύσκολα θα βρούμε άκρη.
1: Τι να συζητάμε δηλαδή.
0: Τι να συζητάμε. Λοιπόν, είπα λοιπόν και τους Λέβητες. Δεν ξέρω, λέω και πάλι, πόσο ζωηρός είστε, πόσο το πιστεύετε, πόσο το θέλετε. Θα μου το πείτε τώρα. Έχουμε κάποιο νέο? Το κυνηγάτε όλο αυτό και εσείς?
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Εγώ έχω μάθει και νομίζω το έχω αποδείξει, ό,τι κάνω να το κάνω πολύ συστηματικά και όχι με τυμπανοκρουσίες.
0: Ναι.
1: Και ίσως επειδή είτε από πάρα πολύ παρορμητισμό, είτε από πάρα πολύ, πώς να το πω, αγάπη για τον τόπο, πολλές φορές λειτουργήσα έτσι, με παρορμητισμό, δυστυχώς για εκείνα τα θέματα ποτέ δεν ευόδουσαν. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι.
1: Ήτανε γιατί όντως τελικά στην εποχή μας ο παρορμητισμός δεν είναι καλός ιονός, είτε γιατί δεν είναι ο δόκιμος τρόπος. Δεν ξέρω. Γι' αυτό λοιπόν, γι' αυτό το θέμα το πολύ σοβαρό, ουσιαστικό,
0: ναι,
1: γιατί να μην ξεχνάμε, και θα σας πάω πολύ πίσω, αν θυμάσαι Αντώνη, ήμουν τότε, πρέπει να ήταν το 12,
0: ναι,
1: μαζί με τον Ανέστη τον Αγγελή, τον συγχωρεμένο τον Πασχάλη τον Γκέτζο,
0: ναι,
1: αυτοί που ξεκινήσαμε αυτόν τον αγώνα,
0: δήμαρχοι τότε, ναι,
1: αυτόν τον αγώνα
0: τότε για το φυσικό, για τα δίκτυα,
1: για το φυσικό αέριο,
0: για,
1: ναι,
0: για τα δίκτυα,
1: με τον, με τον Γιώργο τον Αμανατίδη τότε
0: στην Άγκο,
1: και νομίζω
0: Δακή περιφερειάρχη,
1: Δακή περιφερειάρχη,
0: ναι, σε εκείνες τις συνεδριάσεις που έπεφτε ξύλο φραστικό, θυμάμαι.
1: Ακριβώς.
0: Στα περιφερειακά, μα τα είχα κάνει και, ναι, βέβαια, πολύ μεγάλο
1: λοιπόν,
0: αγώνα όλοι τότε, ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι όταν έχει ζήσει αυτές τις καταστάσεις δεν είναι δυνατόν ούτε να ξεχνάς αλλά ούτε και να αφήνεις στην άκρη όλους αυτούς τους αγώνες, τους διαχρονικούς.
0: Ναι, βέβαια, είναι μεγάλη αγώνες.
1: Άρα λοιπόν, ναι, που ναι, θέλω να καταλήξω ότι όχι απλά το κομμάτι αυτό δεν το έχω αφήσει, απλά φροντίζω πολύ διακριτικά και συστηματικά να κάνω τον αγώνα μου χωρίς να βγαίνω να διατυμπανίζω τίποτα, γιατί δυστυχώς καμιά φορά αυτός ο παρορμητισμός φέρνει αρνητικά αποτελέσματα και δεν θα
0: πείτε
1: είναι
0: μου αν νομίζετε
1: ένα αρνητικό αποτέλεσμα,
0: ναι,
1: στο τέλος για εμένα προσωπικά, ότι ναι, το τρέξω και παψόλο και τελικά δεν το κατάφερε, αλλά επειδή έχω
0: να σας πω κάτι, γιατί
1: το αποτέλεσμα
0: και αυτό μπορεί
1: αρνητικό
0: να συμβεί. Και αυτό μπορεί να συμβεί, δήμαρχε, να τρέξει και να μην μπορεί. Δεν εξαρτάται μόνο από σένα, ας πούμε.
1: Όχι, προφανώς, αλλά
0: και θα
1: το
0: συμβεί
1: πάω
0: και
1: ένα
0: αυτό.
1: Βήμα,
0: ναι.
1: Ένα βήμα πιο πέρα. Ότι θα είναι λυπηρό στην κατάσταση που ζούμε στην περιοχή μας να μην έχουμε αυτό το προνόμιο της επιχορήγησης του κόστους εγκατάστασης των λιβητών.
0: Περιμένετε, είναι βασικό. Στο υπόμνημα το έχετε μέσα στον Πρωθυπουργό αυτό?
1: Από ό,τι θυμάμαι, ναι, υπάρχει και αυτό.
0: Γιατί μου έκανε αναφορά ο Μανατίδης, έτσι, ότι η αγωνία μας και ο τρόπος μας είναι να τους πείσουμε ότι μπορεί να χρηματοδοτηθεί, ενώ αυτοί λένε ότι δεν είναι επιλέξιμο.
1: Ναι,
0: το
1: αυτό
0: ανέφερε.
1: Ήταν και μάλιστα, ναι, αυτό το είχαμε θέσει τότε και στον κύριο Παπασταύρου,
0: ναι, ναι,
1: τον Υπουργό Περιβάλλοντος.
0: Μάλιστα. Έχετε.
1: Θα μας γράψουν. Θέλετε... Πρέπει να πάρουμε το αυτοκίνητο.
0: Το αυτοκίνητο, ε. Ναι. Λοιπόν. Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Λέω ότι τότε στη συνάντηση που είχαμε κάνει υπήρχε αυτή η διχογνωμία.
0: Ναι, για το θέμα. Ναι, ναι.
1: Ένας υπουργός έλεγε γίνεται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ο άλλος υπουργός έλεγε όχι, δεν γίνεται.
0: Να μας το λύσει ο Πρωθυπουργός, κύριε Δήμαρχε. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Λοιπόν,
0: ο κόσμος και της περιοχής σας, τώρα μου στέλνουν μηνύματα. Το έχει ανάγκη. Περιμένουν κάποιοι, δεν προχωρούν.
1: Αντώνη,
0: γιατί θέλουν την επιδότηση.
1: Αν, επειδή φροντίζω ό,τι λέω, να έχω το λόγο μου που το λέω. Γι' αυτό σου είπα κάτι. Όταν κάποιος υφιστάμενος, είτε είναι υπουργός, είτε είναι κυβερνητικός παράγοντας, λέει ότι με βάση αυτά που ξέρει ή γνωρίζει,
0: ναι,
1: λέει ότι αυτό δεν
0: γίνεται. Αυτό δεν γίνεται, ναι, ναι.
1: Όταν όμως υπάρχει κεντρική εντολή άνωθεν και του λένε
0: βρες
1: θα
0: τη λύση,
1: γίνει,
0: θα γίνει, βέβαια.
1: Νομίζω εντάξει, ότι λύνονται αυτά.
0: Λύνονται όλα, λύνονται.
1: Τα βλέπουμε και στις πιο κάτω κλίμακες.
0: Σωστό, σωστό, έχετε δίκιο.
1: Έτσι.
0: Έχετε δίκιο, έτσι.
1: Γι' αυτό λέω ότι ευελπιστώ πως η συνάντηση αυτή η χθεσινή είναι ένα, δίνει ένα νέο ορόσημο σε όλα αυτά τα θέματα του υπομνήματος που θέσαμε. Και ξαναλέω, του υπομνήματος, το λέω πολλές φορές.
0: Μάλιστα, σωστό.
1: Για να μην θεωρηθεί ότι πάμε να βάλουμε άλλα θέματα. Όχι, τα θέματα είναι συγκεκριμένα.
0: Α, λέτε ότι κάποιοι δήμαρχοι μπορεί να παρεξηγήθηκαν που πήγατε. Μα παιδί δεν είστε.
1: Δεν νομίζω, δεν έχουμε τέποια έτσι. Θέματα.
0: Δεν τα έχετε συζητήσει. Εκεί στην ΠΕΡ τα έχετε συζητήσει
1: κοινό.
0: Αυτά. Δεν πήγατε μόνο σας να πείτε.
1: Το υπόμνημα ήταν κοινό και βγήκε με πάρα του. Βασανίσαμε έτσι, για να το βγάλουμε. Έτσι. Οπότε...
0: Μην τσακωνόμαστε μεταξύ μας για τέτοια πολύ ανούσια πράγματα. Νομίζω ότι είναι πολύ τέλειο.
1: Δηλαδή κοιτάμε. Φάνουμε το δάσος για να κοιτάμε το σιγά δέντρο τώρα το φύλλο ή το κλαδί.
0: Δήμαρχε, δηλαδή τώρα θα νομίζει παράδειγμα τώρα ο δήμαρχος από το Αμίντι ότι θα λύσετε το δικό σας και όχι το δικό του ή ο δήμαρχος από τον Εστόριο ή της Καστοριάς. Δεν γίνονται αυτά.
1: Δεν άφησε το υπόμνημα κάτι για το Δήμο Άρμους.
0: Εντάξει.
1: Για θέματα κοινά που απασχολούν όλους μας. Ξαναλέω, μακάρι να μπορούν όλοι οι συνάδελφοι να πάρουν και του κατητής παραπάνω. Να το πάρουν για
0: είστε,
1: τον εαυτό
0: είστε,
1: τους
0: είστε, είστε μεγάλη σε εμπειρία για τέτοιες ανοησίες πλέον, οπότε δεν θέλω να το προεκτείνω καθόλου αυτό.
1: Γι' αυτό το ας λέω το αφήσουμε, ας το αφήσουμε.
0: Λοιπόν, καλώς να επιστρέψετε. Κρατώ λοιπόν το υπόμνημα, το χρονοδιάγραμμα, το ότι είναι ενήμερος ο Πρωθυπουργός. Κρατώ την ωραία πληροφορία που μας δώσατε γιατί αφορά την οικονομία, την κοινωνία, το Άργος, τον Δήμο, για την Τράπεζα Πυραιός, ότι η διαβεβαίωσή σας είναι ότι τελικά το υποκατάστημα...
1: Θα φύγετε.
0: Το υποκατάστημα δεν κλείνει και παρκάρετε εκεί τώρα με ηρεμία γιατί...
1: Θα παρκάρω με ηρεμία γιατί στο τέλος θα γυρίσουμε χωρίς
0: που να, να, γι' αυτό να τους λέτε ελάτε Καστοριά και Άργος που δεν έχουμε προβλήματα με το πάρκινγκ. Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά. Όταν ήμουν τώρα προχθές Αθήνα, ας πούμε, αγανάκτησα με το αυτοκίνητο και λέω, καλώς δεν παίρνω αμάξι. Τώρα που πήγα να δω τον Μάικλ εκεί. Λοιπόν, έχουμε ωραίες ειδησούλες. Εντάξει. Τα κρατάτε λίγο όλα αυτά, ωραίες ειδησούλες, ωραίες πληροφορίες. Σήμερα σας δώσαμε ένα πακέτο πολύ κρίσιμων πληροφοριών και με τον Γιώργο Αμανατίδη. Οι δύο πρωταγωνιστές ήταν εδώ σήμερα της συνάντησης. Μόνο ο Πρωθυπουργός λείπει, μα τον βγάζαμε και αυτόν να μας πει μερικά πράγματα, λέτε. Α, το σκεφτώ. Λοιπόν, άρα είχαμε τους δύο πρωταγωνιστές από την Δυτική Μακεδονία. Την εκπροσώπηση όλων των δημάρχων την είχε ο κύριος Κεπαπτσόγλου από την ΠΕΔ και όλης της περιφέρειας ο κύριος Αμανατίδης. Τώρα, έχετε πληροφορηθεί φίλες και φίλοι το πλαίσιο, τι ακριβώς έγινε, νομίζω με πολλές αποκλειστικές πληροφορίες που πήρατε σήμερα από το ξεκίνημα μέχρι και τώρα για το πώς διαμορφώθηκε το υπόμνημα, το χρονοδιάγραμμα, την ενημέρωση, τα θέματα, γιατί όλα αυτά τα ακούσατε τώρα, δεν τα ξέραμε από τις δύο αναφορές που έκαναν τα γραφεία τύπου και του Κεπαπτσόγλου και του Αμανατίδη. Δώσαμε πολλές πληροφορίες που όλες αυτές είναι στη διάθεσή σας και για την δημοσιογραφική χρήση των συναδέλφων. Είναι online οι συνεντεύξεις, άρα τα ακούτε, θα τα σημειώσετε, κάντε και τα ρεπορτάζ σας, γιατί δώσαμε πάρα πολλές ωραίες αποκλειστικές πληροφορίες που άλλωστε πάντοτε από εδώ τις ακούτε και τα γράφετε και σωστά πράτετε, γιατί μας εμπιστεύεστε. Άρα λοιπόν έχουμε και για την Τράπεζα Πειραιός την είδηση ότι δεν κλείνει, έχουμε και άλλα θέματα, είδατε, για τη σύραγγα κλεισούρας, για τους Λέβητες, όλα αυτά που παρακολουθώ με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σας αφήνω, θα είμαστε μαζί αύριο. Σας αφήνω πάντοτε όμως με μια σκέψη. Για το κταίο σας θα πάτε ο το βυζιόν. Για τα κουφώματά σας, για όλα αυτά Παπαβασιλείου, για συνεργείο στον ομό Καστοριάς, στους αδελφούς Χατζηγιάννη.
2: Αλφα 94 κομμέτα.
3: Προλαβαίνεις.
4: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
3: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
4: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
3: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
4: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7η Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
3: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
4: Σας περιμένουμε όλους.
3: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
3: 24 6 24 670 60.000 και 23 850 22 822.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 670 30 68 92.
2: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
7: Το λέει το Απόστολο Καλδάρα τραγούδι, το λέει ο Πάνος Γαβαλάς. Το έβαλα λοιπόν και το άκουσα με την καρδιά μου. Θαυρό μουρμούρι μπαγλαμά.

0: Μιλώντας για τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του, παρέλειψα να πω ότι δεν μου έκανε καλή εντύπωση αυτό που τουλάχιστον ακούστηκε στην εκπομπή του Τάκη Χατζή, ότι ο Θήμιος Γεωργόπουλος αρνήθηκε να μιλήσει για την καταγγελία του Κασελάκη για μαύρα ταμεία. Πιθανώς ο Κασελάκης, και είναι μάλλον σίγουρο, το έκανε εν ώψη του θυσίου και της αναγγελίας του κόμματος Τσίπρα για να δημιουργήσει θόρυβο. Μάλιστα. Όμως είναι μια υπαρκτή καταγγελία και ο Θήμιος Γεωργόπουλος είναι ένας πολύ συμπαθής άνθρωπος. Έχουμε συνυπάρξει στην εκπομπή του Τάκη Χατζή 2-3 φορές. Με δομημένο λόγο, δεν μπορείς να αρνείσαι να απαντήσεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα καταγγελία όταν έχει υπάρξει ο οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της εποχής. Διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, το Club του 1% με τον Πέτρο Πολυθρονή.
11: Είναι οι μεγάλοι νικητές. Μπράβο ρε παιδιά.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Υπάρχει μια μικρή δυσκολία να βρούμε τον Άρη στο Μιχαηλίδη στη Λευκοσία. Λοιπόν, ελπίζω να τον έχουμε σύντομα. Εμείς όμως θα πεταχτούμε στη Βολιβία, γιατί εκεί είναι στις φλόγες κυριολεκτικά αυτή η χώρα, με χιλιάδες πολίτες στους δρόμους ζητώντας την παρέτηση του Ροδρίγο Πας, ενός κεντροδεξιού προέδρου, ο οποίος ανέλαβε πριν από λίγους μήνες τα καθήκοντά του. Είναι μια χώρα η οποία μαστίζεται από δεινή οικονομική κρίση, η Βολιβία, και ο κόσμος, όπως οφείλει να κάνει, έχει βγει στους δρόμους. Τώρα θα μου πεις, φταίει ο Ροδρίγο Πας που ανέλαβε πρόσφατα? Είναι μια κατάσταση για την οποία οφείλεται και η προηγούμενη κυβέρνηση της κεντροαριστεράς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι έκανε λοιπόν ο Ροδρίγο Πας? Για να καλμάρει τα πλήθη, έκανε κάτι που κάνουν όλοι οι λαϊκιστές, και δυστυχώς ακούγεται και στη χώρα μας αυτό. Λες και θα σώσει με αυτό που θα σας πω τώρα, με αυτό που έκανε, ότι θα σώσει την οικονομία. Τι δηλαδή? Ανακοίνωσε ότι περικόπτει κατά 50% το μισθό του ίδιου και των υπουργών του. Αν τα βάλεις κάτω και τα μετρήσεις, τι χρήματα είναι αυτά? Δεν είναι ούτε το ένα εκατομμυριοστό αυτών που χρειάζεται η Βολιβία ή και η χώρα μας, ας πούμε. Γιατί λένε πολλοί, πρέπει οι βουλευτές να μειωθούν από 300 να γίνουν 250, πέρα από τα συνταγματικά, αν μπορεί να γίνει και τα λοιπά. Καταλαβαίνει κανείς τη λαϊκή οργή όταν ένα μέρος της κοινωνίας, της δικής μας, της Βολιβίας και γενικότερα, όταν χυμάζεται? Αλλά δεν είναι αυτές λύσεις. Αυτή είναι η ευκολία, και η ευκολία των λαϊκιστών. Δεν ψέγω κανέναν από τον κόσμο. Ο κόσμος μέσα στην οργή του, το θυμό του ή την απελπισία του, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Οι ηγέτες και τα κόμματα τι κάνουν? Λοιπόν, με αφορμή τα της Βολιβίας, σκέφτηκα να πάμε μουσικά σε αυτή την χώρα της Λατινικής Αμερικής και να ακούσουμε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια, εμβληματικό θα έλεγα, της Βολιβίας.

0: Λοιπόν, τελικά τη βρήκαμε τη λύση και βρήκαμε τον φίλο μου τον Άριστο Μιχαηλίδη, έναν από τους καλύτερους δημοσιογράφους στην Κύπρο. Άριστε, καλώς ήρθες στην εκπομπή, αλλά θα σου επιβάλλω πρόστιμο γιατί άργησες. Δηλαδή μιλούσες στο τηλέφωνο και δεν μπορέσαμε να σε βρούμε.
1: Μιλούσα αλλού. Τι να κάνουμε.
0: Το φαντάζομαι. Συνεχίζεις το φιλελ... Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σου εδώ στην εκπομπή. Συνεχίζεις το Φιλελεύθερο, αν δεν απατώμε, ή όχι?
1: Ναι.
0: Χρόνια στην μεγάλη αυτή εφημερίδα της Λευκωσίας ο Άριστος Μιχαηλίδης, ο οποίος όμως θα μας κάνει τη χάρη, επειδή άργησες λίγο και σε είχαμε για 12 και 20. Λοιπόν, να περιμένεις να ακούσουμε μαζί τους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα πάμε στην κουβέντα μας. Θα περιμένεις λίγο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άριστε. Λοιπόν, έρχεται ο Βίκτορ Σαμουήλ για τους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα συζητήσουμε για το τι έχει συμβεί στην Κύπρο μετά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, για να δούμε πού θα πάει, πού πάει ο κυπριακός ελληνισμός. Μαζί μας ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ακούμε, Βίκτορα, τι γίνεται, υπάρχει τίποτα καινούριο?
2: Καινούριο. Είχαμε φυσικά την σύγκριση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο και έχουμε και ένα καλό αστυνομικό, 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κυλική, Σέρρης και Αθήνα για επιδοτήσεις παράνομες άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Πού αυτό, στη Βόρεια Ελλάδα?
2: Στη Βόρεια Ελλάδα, ναι, μέσω ΠΚΠ, έτσι.
0: Γιατί κατέχει τα πρωτεία, τα θλιβερά πρωτεία η Κρήτη, όπου όζει κυριολεκτικά.
2: Που είχαμε τις ειδήσεις τις προηγούμενες ημέρες με την Κρήτη.
0: Δυστυχώς είναι ένα κακό ήθες μελάνωμα σε πολλά σημεία της χώρας, του οργανισμού της χώρας. Λοιπόν, ωραία.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Την επέκταση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σε 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κυλική, Σέρρες και Αθήνα έχει προχωρήσει το ελληνικό FBI στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης για παράνομες επιδοτήσεις άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, διαμηνύει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, και προειδοποιεί πως οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Πλήγματα ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός στο νότιο Ιράν, στοχεύοντας μεταξύ άλλων θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη που τοποθετούσαν άρκες. Στις 8 το βράδυ, στο Θησείο, η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με τις υπογραφές πολιτών, κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου νωρίτερα η Μαρία Καριστιανού. Ο καιρός είναι Αττική σήμερα, γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη μία.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ακούτε Alpha 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο Άριστος Μιχαηλίδης, αρθρογράφος στην εφημερίδα Φιλελεύθερος της Λευκωσίας. Παλιός φίλος και εξαιρετικός και ως άνθρωπος και ως δημοσιογράφος ο Άριστος. Λοιπόν, αυτό ήταν το επιτίμιο, να περιμένεις. Αυτή ήταν η τιμωρία σου, Άριστε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Σε καλά.
0: Λοιπόν,
1: είπες καλά λόγια προηγουμένως και καλύφθηκε.
0: Τα πιστεύω απόλυτα. Δεν θα τα έλεγα αν δεν τα πίστευα, γιατί έχουμε ζήσει κάποια χρόνια εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, για πες μου, έγινε κάτι δραστικό και δραματικό στην Κύπρο όπως προμήνυαν οι δημοσκοπήσεις?
1: Έγινε σε έναν βαθμό, αλλά όχι αυτό που προμήνυαν οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις όλες διαψεύστηκαν.
0: Ναι.
1: Καταρχήν αυτό που είναι το κορυφαίο αποτέλεσμα είναι ότι τα μεγάλα κόμματα διατηρούν τις δυνάμεις τους. Και ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ, το ΒΙΚΟ που πρόβλεπαν ότι θα είναι καταποντισμένο, φαίνεται ότι χάνει μια έδρα στη Βουλή.
0: Αλλά διασώθηκε όμως.
1: Διασώθηκε, συντηρεί τις δυνάμεις του και κυρίως έμεινε το μόνο κεντρό χώρο κοινοβουλευτικό που υποστηρίζει την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.
0: Μάλιστα.
1: Η ΕΔΕΚ, η ιστορική και η δημοκρατική παράταξη που ήταν στο χώρο του κέντρου είναι εκτός Βουλής.
0: Δυστυχώς θα έλεγα, γιατί η ΕΔΕΚ του αείμνηστου Λιτσαρίδη ήταν ένα ιστορικό κόμμα, καθαρά πατριωτικό και όχι εθνικιστικό και τα λοιπά, σοσιαλδημοκρατικό, με εκείνον τον υπέροχο άνθρωπο. Δυστυχώς είναι εκτός.
1: Βέβαια, και είναι εκτός όχι λόγω πολιτικών θέσεων ή ιστορίας ή κούρασης, λόγω εσωτερικών
0: προστριβών
1: των ανθρώπων της που ακολούθησαν τα αχνάρια του ιστορικού Βάσου Λισαρίδη.
0: Ναι.
1: Επίσης το σημαντικό είναι ότι το ακροδεξιό ΕΛΑΜ, Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, έχει διπλασιάσει τους βουλευτές του.
0: Αυτό ήταν αναμενόμενο, άριστε.
1: Ήταν αναμενόμενο.
0: Ναι.
1: Και είναι μια συνεχής άνοδος που έχει από το 16 που μπήκε στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Και επίσης δύο νέα σχήματα, αυτά που οι δημοσκοπήσεις πρόβλεπαν ότι θα διαλύσουν τα πάντα.
0: Το Άλμα.
1: Το Άλμα, ναι. Του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, του πρώην Γενικού Ελεκτή, και η Άμεση Δημοκρατία του Θητεία Παναγιώτου του Ευρωβουλευτή.
0: Μάλιστα. Γι' αυτά οι προβλέψεις ήταν πολύ αισιόδοξες, νομίζω ότι θα κάνουν τον πάμε.
1: Ήταν, ναι. Ότι θα, ναι, και θα ανατρέψουν όλο το
0: σκηνικό, ναι.
1: Πολιτικό χάρτη.
0: Ναι.
1: Αυτοί μπήκαν στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Αλλά με περιορισμένα ποσοστά. Έχουν από 4 βουλευτές.
0: Ναι. Το θέμα είναι, αν μου επιτρέπεις, επειδή διάβασα και μία ανάλυση στο Guardian, μιλά ο συγκεκριμένος αρθρογράφος για το ενδεχόμενο φλερτ του Χριστοδουλίδη, του σημερινού Προέδρου, με το ΕΛΑΜ. Κατά πόσο αληθεύει αυτό ή τι δείγματα υπάρχουν?
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή αυτό που διαμορφώνεται είναι ένα μέτωπο αντιπολιτευτικό, όπου είναι του ΑΚΕΛ και το Άλμα,
0: ναι.
1: Του Οδυσσέα Μιχαηλίδη,
0: ναι.
1: Και στην άλλη πλευρά είναι Οδυσσή, το Δίκο και το ΕΛΑΜ,
0: ναι.
1: Όχι τόσο ως μέτωπο του Χριστοδουλίδη, αλλά ως μέτωπο κατά της αριστεράς.
0: Ναι.
1: Και το φλερ του Χριστοδουλίδη με το ΕΛΑΜ είναι εδώ και καιρό που συζητιέται ότι υπάρχει, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι περισσότερο εικασίες χωρίς να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.
0: Υπήρξε αξιοποίηση στελεχών του ΕΛΑΜ από τον Χριστοδουλίδη?
1: Όχι. Υπάρχει ένας βουλευτής που εκλέγεται την Κυριακή, που ήταν δήμαρχος Στροβόλου, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, ο οποίος ήταν στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού.
0: Ναι.
1: Αποχώρησε και εντάχθηκε στο ΕΛΑΜ,
0: ναι.
1: Και ως υποψήφιος, και η φημολογία είναι ότι στηρίχθηκε από το προεδρικό.
0: Από το προεδρικό περιβάλλον, ναι. Ναι.
1: Στηριζόταν και πριν, όταν ήταν του DC. Διότι αυτός διαφώνησε με τον συναγερμό και υποστήριξε Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 23.
0: Ναι.
1: Και από τότε υπάρχει μια αλληλοστήριξη.
0: Αλληλοϋποστήριξη, μάλιστα.
1: Αλλά δεν μπορεί να μεταφραστεί αυτό σε φλερτ Χριστοδουλίδη ΕΛΑΜ.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω.
1: Πώς θα μπορούσε άλλωστε αυτό, όταν ο Χριστοδουλίδης έχει την στήριξη του Δίκο, της ΕΔΕΚ και της Δημοκρατικής Παράταξης, που είναι κεντρώα.
0: Ναι.
1: Κόμματα επίσημα.
0: Ναι. Το ΕΛΑΜ, επειδή από την αρχή, από την εμφάνισή του, γινόταν λόγος για αναλογίες σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά και την ιδεολογία με την δική μας Χρυσή Αυγή, με μια διαφορά, ναι, ότι δεν έχουν ποτέ προβεί σε αγριότητες όπως είχε κάνει η Χρυσή Αυγή, ναι, με επιθέσεις και δολοφονίες και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, μα αυτό είναι και η επιτυχία τους.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Κύπριος ως συντηρητικός λαός δεν θα σήκωνε αυτές τις ακρότητες.
0: Τέτοιου είδους ακρότητες.
1: Ναι. Δεν θα στήριζε ακρότητες. Και αυτοί πολύ μαεστρικά, θα έλεγα, όσο είναι στη Βουλή εδώ και 10 χρόνια,
0: ναι,
1: δείχνουν μια υποστηρίζουν τις θέσεις που υποστηρίζουν.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι.
1: Και για το μεταναστευτικό και για το κυπριακό και όλα, αλλά με μια σοβαρότητα, δεν προκαλούν, δεν κάνουν καυγάδες,
0: ναι, ναι,
1: δεν είναι ξαλοσύνες μέσα στο κοινοβούλιο, και αυτό τους δημιουργεί μια συμπάθεια, ξαλοσύνες μέσα στο κοινοβούλιο, και αυτό τους δημιουργεί μια συμπάθεια
0: μέσα στην κοινωνία, βεβαίως. Ναι.

0: χαρακτηρίσω.
1: Έτσι νομίζω. Τέλος πάντων, και χαίρομαι που συμφωνείς, γιατί μερικά πράγματα στην πολιτική, ας πούμε, δεν είναι ανεκτά όλη αυτή η φιγούρα και... Τέλος πάντων, ας αφήσουμε το Φιδία στην άκρη. Έχει και ωραίο όνομα παναθεμάτων. Για πες μου, το άλμα και το κόμμα του Φιδία στο μεταναστευτικό, τι θέσεις έχουν? Είναι όμορες με αυτές του ΑΚΕΛ?
0: Περίπου. Δεν είναι ακριβώς, αλλά δεν έχουν και εκφράσει τίποτα καθόλου ακραίες θέσεις.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θεωρούν ότι έχει γίνει μια σωστή διαχείριση μέχρι τώρα στο μεταναστευτικό και το πρόβλημα περιορίστηκε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και δεν ήταν στο top των συζητήσεων.
1: Μάλιστα.
0: Το μεταναστευτικό πια.
1: Ναι, αυτό έχει σημασία, αυτό που επισημαίνεις.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Ελπίζω για καλό λόγο να μην έχουμε τίποτα ντράβαλα όπως συνέβη με τις επιθέσεις εκεί στις αγγλικές βάσεις και τα λοιπά, να λήξει αυτή η ιστορία. Αλήθεια, και αυτό είναι το τελευταίο που θέλω να σε ρωτήσω. Σήμερα ο κόσμος στην Κύπρο ανησυχεί για το ενδεχόμενο να υπάρξει μια υποτροπή από επιθέσεις και τα λοιπά, ή έχει κατά κάποιο
0: νομίζω
1: τρόπο...
0: Νομίζω ότι έχει ξεπεραστεί αυτό.
1: Έχει ξεπεραστεί.
0: Ξεπεραστεί. Ανησυχεί πια για τις αυξήσεις των τιμών.
1: Και για τον τουρισμό.
0: Καυσίμων και λοιπά. Και τον τουρισμό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Υπήρξαν σοβαρές ακυρώσεις κρατήσεων από μεγάλα τουριστικά γραφεία και είναι ένα πρόβλημα. Είναι σημαντικές σημειώσεις δηλαδή από τον προηγούμενο.
1: Βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, Άριστε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσεις φιλιά στη Λευκωσία και στο Τρόοδος και όπου θέλεις και όπου μπορείς από μένα. Να είσαι καλά και εσύ που...
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Άριστε. Ήταν ο Άριστος Μιχαηλίδης, αρθρογράφος στην εφημερίδα Φιλελεύθερος στη Λευκωσία. Μιλήσαμε για το αποτέλεσμα των εκλογών και το καινούριο χάρτη. Δεν υπήρξαν δραστικές ανατροπές και κατά τούτο διαψεύστηκαν οι δημοσκοπήσεις ως προς αυτό. Λοιπόν, υποσχέθηκα ότι θα έχουμε αυτή τη συνέντευξη, θα σας διαβάσω αποσπάσματα από αυτή τη συνέντευξη. Εισαγωγικά λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι από ένα συγκρότημα περίφημο του Ιράν, έτσι ως εισαγωγή και στα internal corporis αυτής της χώρας.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και όπως σας υποσχεθήκαμε στην αρχή της εκπομπής, θα σας διαβάσω ορισμένα αποσπάσματα από μια εξαιρετικού ενδιαφέροντος συνέντευξη του Χωσέιν Κανανή Μογκαντάμ. Πρόκειται για τον πρώην διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης και ιδρυτή ενός κόμματος που λέγεται Πράσινο στο Ιράν. Η συνέντευξη αυτή δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή τώρα στις 10 Μαΐου την Κυριακή του 26 και την πήρε ο Αθανάσιος Κατσικίδης. Ομολογώ, θα τέτοιες συνεντεύξεις παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να πάρει συνέντευξη δηλαδή από έναν τέτοιο άνθρωπο που διαδραμάτισε συγκεκριμένο ρόλο και γενικότερα. Προσωπικά, και το έχω ξαναπεί, και από το διάβολο θα μπορούσα να πάρω συνέντευξη, αν μπορούσα. Λοιπόν, ο τίτλος της συνέντευξης από την Καθημερινή είναι «Μην ψάχνετε για ρογμές στην Τεχεράνη». Και ο υπότιτλος «Οι φρουροί υπακούν στην κυβέρνηση και στην ηγεσία του στρατού και δεν θέλουμε καμία σύγκρουση με την Ελλάδα και την Κύπρο». Ένα-ένα να τα πάρουμε, τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συνέντευξης. Καταρχήν, διαψεύδει ότι σκοτώθηκαν 45.000 στις διαδηλώσεις που υπήρχαν. Μιλάει για 4.000 ανθρώπους, λέει ότι σκοτώθηκαν από τη Μοσάντ και άλλους 2.000 άνδρες από τους άνδρες ασφαλείας, αστυνομικούς δηλαδή. Και πάμε στην ουσία, όχι πως αυτά δεν έχουν σημασία, έχουν. Για το ουράνιο και τα πυρηνικά λέει τα εξής: αυτή τη στιγμή οι δραστηριότητες του Ιράν για τον εμπλουτισμό του ουρανίου δεν αποτελούν μέρος των διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ. Προσέξτε όμως τι λέει παρακάτω. Αυτή είναι μια κόκκινη γραμμή και ίσως δεχτούμε κάποιο πρόγραμμα για την συνέχιση του εμπλουτισμού κάτω από το 60%. Και συνεχίζει. Το πυρηνικό όπλο, σύμφωνα με τη διαταγή του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Χαμενεΐ, απαγορεύεται στο Ιράν, διότι η χρήση και η κατασκευή και οτιδήποτε σχετικό με αυτό είναι απαγορευμένο. Κατά τη γνώμη μου και από ό,τι γνωρίζω, έχουμε γνώση σχετικά με την κατασκευή πυρηνικού όπλου, αλλά δεν είναι η στρατηγική και το δόγμα άμυνας του Ιράν η χρήση αυτής της δύναμης. Αυτά λέει ο Μογκαντάμ για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, για ένα θέμα που απασχόλησε τις συνομιλίες και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών με τη μεσολάβηση του Πακιστάν κτλ., δηλαδή για τους βαλιστικούς πυράβλους, λέει τα εξής. Οι πύραυλοι αποτελούν μια άλλη κόκκινη γραμμή για εμάς. Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε την αυτοάμυνα της χώρας. Αν κοιτάξετε αυτό τον πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν όλες τις δυνάμεις του ναυτικού και της αεροπορίας εναντίον του Ιράν. Αν δεν έχουμε πυράβλους, πώς μπορεί το Ιράν να αμυνθεί ενάντια σε οποιαδήποτε επίθεση, οποιονδήποτε πόλεμο και οποιαδήποτε συνθήκη? Δύο αποσπάσματα ακόμα. Τον ρωτάει ο δημοσιογράφος ότι μία από τις καθοριστικές στιγμές της σύγκρουσης, του πολέμου που ξέσπασε δηλαδή, ήταν η επίθεση στην Κύπρο εναντίον των αγγλικών βάσεων. Η απάντησή του: δεν έχουμε καμία σύγκρουση αυτή τη στιγμή με τις ευρωπαϊκές χώρες και το ΝΑΤΟ επίσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου βάσεις στην Κύπρο και την Ελλάδα και πρέπει να απαντήσουμε σε αυτές τις βάσεις, τον είπα, στην Ελλάδα και την Κύπρο. Να πω ότι δεν θέλουμε καμία σύγκρουση μαζί τους, δηλαδή με την Ελλάδα και την Κύπρο, και συνεχίζουμε τις ειρηνικές σχέσεις με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και δεν θέλουμε την επέκταση του πολέμου σε άλλες χώρες. Και κάτι τελευταίο για το μέλλον. Αυτό που θα ακούσετε προσωπικά με έχει πείσει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ ειρήνη σε αυτή την περιοχή. Πέρα από τα ποικίλα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας ή της Ρωσίας και τα λοιπά, υπάρχει αυτό που θα ακούσετε τώρα. Ερώτηση: υπάρχει κάποιο σενάριο στο οποίο οι σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ θα μπορούσαν να εξομαλυνθούν? Απάντηση: όχι, ποτέ. Το Ισραήλ έχει καταλάβει τη γη του Ισλάμ και το νότιο τμήμα του Λιβάνου και της Συρίας. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα μεγάλο Ισραήλ και να καταλάβουν το Ιράκ, τη Συρία, το Λίβανο, την Παλαιστίνη, τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και άλλες χώρες. Και δεν μπορούμε να κάνουμε καμία διαπραγμάτευση ή να έχουμε σχέσεις μαζί τους, ούτε να σταματήσουμε τον πόλεμο εναντίον τους. Ο πόλεμος εναντίον του Ισραήλ θα συνεχιστεί μέχρι να καταστραφούν. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις προθέσεις του Ιράν, αλλά και της Χεσμπολά και των Χούθη. Πάντως, αυτό που αναφέρει ότι προσπαθεί το Ισραήλ να δημιουργήσει ένα μεγάλο Ισραήλ με το να κατακτήσει όλα αυτά, δηλαδή Ιράκ, Συρία, Λίβανο, Παλαιστίνη, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, δεν προκύπτει από πουθενά, παρά μόνο νομίζω ότι ο Μογκαντάμ έχει στο μυαλό του το σχέδιο Αβραάμ. Δηλαδή να τα βρουν οι χώρες αυτές με το Ισραήλ, όχι να τις κατακτήσει. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι όταν λες ο πόλεμος εναντίον του Ισραήλ θα συνεχιστεί μέχρι να καταστραφούν, αυτό δεν προειδεάζει για τίποτα καλό. Όμως, δεν ξέρω, εγώ τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή τη συνέντευξη. Για ένα λεπτό να πάμε...
9: γειτονιές του κόσμου.
8: Και σε τι γειτονιά? Στη Γερμανία θα πάμε και ειδικότερα στην έδρα της Mercedes-Benz, η οποία είναι πρόθυμη να κατασκευάζει εφ' εξής όπλα. Γιατί? Διότι, όπως λέει ο διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής αυτής αυτοκινητομηχανίας, είναι απολύτως σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει το αμυντικό της προφίλ. Ομολογώ ότι πάγωσα λίγο, γιατί Είναι άλλη εποχή, εννοείται. Έχει δικαίωμα μια μεγάλη βιομηχανία να επεκτείνει τις δραστηριότητές της. Αλλά σας θυμίζω τι είχε γίνει σε πολύ, όχι πολύ παλιές, σε παλιές εποχές. Στη Γερμανία, επί Χίτλερ, ότι τι έκανε η Volkswagen, τι έκανε η Porsche. Δεν είναι τα ίδια, προς Θεού. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους αναλογίες στην ουσία. Αλλά έχουμε αυτή την άποψη ότι η Ευρώπη πρέπει να εξοπλιστεί και φάνηκε και στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι εξυπηρετεί τις μεγάλες βιομηχανίες όπλων, αλλά όχι την κοινωνία. Εν πάση περιπτώσει, να κλείσουμε με ένα αλάνι. Με αυτό θα κλείσουμε, Ορέστη μου. Θα το ακούσουμε από τους Κοινούς Θνητούς, αυτό το ωραίο συγκρότημα.
0: Αλφα Radio 989.
8: Λοιπόν, αυτό ήταν. Θα ακούσετε το τραγουδάκι από τους Κοινούς Θνητούς και θα μείνετε εδώ. Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Ευχαριστώ και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 12. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά? Για πείτε, τελικά όλα εντάξει? Βρήκατε καμιά θέση να κοιτάτε από ψηλά? Σας έδωσε η ζωή όσα σας είχε τάξει? Πόσοι είναι ευτυχισμένοι από εσάς? Και πόσοι εκπληρώσαν τα όνειρά τους? Πόσοι είχαν από εσάς τα αλήθεια όνειρα που να χωράνε όλους εμάς στην αγκαλιά τους?
1: Για πείτε μου και εμένα, τι πετύχατε? Πώς εκμεταλλευτήκατε το χρόνο? Τι θα αφήσετε από όλο αυτό που είχατε? Τη σάρκα και τα κοκαλιά σας μόνο? Για πείτε μου, αλάνια μου και αδέρφια, παππούδες μου, γονείς μου και παιδιά, πώς γίνεται να ανάβουμε τα κέφια όταν έχουμε

λοιπόν καλό ξημέρωμα. Σας είπα όλα αυτά που σας χρωστούσα. Συγγνώμη αν σας έφερα ξενέρωμα. Δεν θα φώναζα αν δεν σας αγαπούσα. Αλάνια μου κι αν πιάσατε το νόημα. Κι αν είδατε πολλές φορές το έργο, θα σας το ξαναλέω για να το εμπεριέχω.

0: αυτό το στίχο από μένα. Να ονειρεύεστε μόνο όταν δεν κοιμάστε.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Alpha Radio 989.
1: Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τουλάχιστον 4 νεκροί σε σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο Βέλγιο. Επιβατική αμαξοστοιχεία συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση στην πόλη Μπούκενχουτ στα βόρεια της χώρας. 2 έφηβοι, ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου και ακόμη 1 άτομο έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με το Βέλγο Υπουργό Μεταφορών. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των σωστικών συνεργείων. Την επέκταση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης και τον επόμενο μήνα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η επιδότηση του ντίζελ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά. Θα το κρατήσει φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε πως τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εμείς, είπε, στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη με τα νέα κόμματα της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, είπε χαρακτηριστικά. Εξαγγέλλεται, τόνισε, νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Σε 17 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη, το Κιλκί, στις Σέρες και την Αθήνα έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής το λεγόμενο ελληνικό FBI στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακυρώνεται ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση δικτύου 1,000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Το έργο, συνολικού κόστους 88 εκατομμυρίων ευρώ, βρέθηκε αντιμέτωπο με 3 προδικαστικές προσφυγές πριν ακόμη φτάσει στο στάδιο υποβολής προσφορών. Στις 8 απόψε στο Θησείο, η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Με φόντο την Ακρόπολη θα αποκαλυφθεί το επίσημο λογότυπο του νέου κόμματος που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο, ενώ θα ανακοινωθούν και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το νέο πολιτικό φορέα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με τις υπογραφές πολιτών κατέθεσε σήμερα το πρωί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν θα έχουν πλέον καταφύγιο στη Μέση Ανατολή, διεμήνυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ, μέσω Telegram προειδοποίησε πως οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, την ώρα που η Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί 3 μήνες. Η σύναψη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν είναι εφικτή παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, εκτίμησε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Τραγωδία χθες βράδυ στο Χολαργό. 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε στο μυρό την 53χρονη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν. Εν συνεχεία επέστρεψε στο διαμέρισμά τους και αυτοκτόνησε. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς όπου και νοσηλεύεται. Ουρές χιλιόμετρων σχηματίζουν σήμερα τα οχήματα από τους Κήπους μέχρι τα Ύψαλα στα σύνορα του Εύρου λόγω της εισόδου τουριστών από την Τουρκία ενώψη των αργιών για τον Μπαϊράμι, θρησκευτική γιορτή των μουσουλμάνων. Άγνωστοι βανδάλισαν τον ανδριάντα του Κωνσταντίνου Καβάφη που είχε τοποθετηθεί πριν από περίπου 1 μήνα στη Διονυσίου Αρεοπαγήτου. Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν κατορθώσει να ταυτοποιήσουν το δράστη που προκάλεσε ζημιά στο γλυπτό. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιός e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
4: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 29 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιρροτικά, θα δώσουν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 30 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 26 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
5: Απόψε είναι η μεγάλη μέρα. Ο κυβερνήτης, ο επαναστάτης, ο σύντροφος του Φιδέλ Κάστρο και του Πάνου Καμένου, ο Αλέξης μας πιάνει λιμάνι. Εμπνέονται της γης κολλασμένοι, αλλά και γελιογράφοι. Ο Ανδρέας Πετρουλάκης τον δείχνει, τον Τσίπρα δηλαδή, να εξηγεί γιατί διάλεξε το Θησίο, επειδή λέει ότι το συνδυάζει με την Ιθάκη. Τον ακούνε οι σύντροφοί του και μένουν ευρώντιτοι. Τι δουλειά έχει η Ιθάκη με το Θησίο, και τους απαντάει: ποιος πήγε ρε στην Ιθάκη? Ο Θησέας. Ο ήχος δεν είναι παραμύθι, είναι σοβαρή υπόθεση, γι' αυτό τον έχουμε εμπιστευτεί στον Ορέστη Παπά. Και τα τραγούδια επίσης σοβαρή ιστορία λένε, διηγούνται. Η Αφροδίτη Σιμίτη τα έχει διαλέξει ένα προς ένα. Η Χριστίνα Μούγιου τα ηχητικά εδώ τα έχει φέρει για να τα παρουσιάσει ο Βαγγέλης Περής που είναι στο μικρόφωνο. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι το θέμα των ημερών δεν είναι μόνο τα βαφτίσια του νέου κόμματος. Έχουμε και την Έμιλι ιν Πάρις, που έγινε Έμιλι ιν Μύκονος. Τα γυρίσματα στο νησί των ανέμων παραλίγο να μείνουν κρυφά, αλλά δόξα τω Θεώ, ευτυχώς τα ανακάλυψαν τα κανάλια. Τι είπα? Τα κανάλια, όχι το κανάλι.
6: Έχεις κάτι άλλο?
7: Έμιλι ιν Πάρις.
8: Φάγαμε όλο το χρόνο να δείξουμε το μικροσκοπικό μπικίνι και δεν θα πούμε Έμιλι ιν Πάρις.
7: Έμιλι ιν Πάρις στη Μύκονο γίνεται χαμός. Έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα.
6: Να σου πω, Πέτρο, τα γυρίσματα, όλο αυτό που γίνεται, θα ταλαιπωρήσει το νησί για την προετοιμασία του καλοκαιριού ή το βοηθάει, θεωρείς? Ενώ εγώ σε υποδομές και ξέρεις, το ξεβόλεμα.
7: Άντε καλέ. Θέαμα.
9: Εδώ το ταλαιπωρούν κάθε καλοκαίρι οι Σαουδάραβες και οι Ρώσοι ολιγάρχες. Από το Έμιλι ιν Πάρις θα ταλαιπωρηθούν.
7: Το Πετρονάζο από το Μύκονος Live TV. Έχουν αφίξεις, έχουν στήσει εκεί τα συνεργεία. Κάνετε τα γυρίσματα στους μήλους, Πέτρο, σήμερα. Καλημέρα.
10: Δεν ξέρω, τα βλέπετε?
7: Βεβαίως, τα βλέπουμε.
11: Τι ωραία εικόνα είναι αυτή, δηλαδή. Πραγματικά θα κάνει τον γύρο του κόσμου.
7: Έμιλι ιν Πάρις, έτσι. Έμιλι ιν Πάρις στη Μύκονο.
12: Πάντως έδωσε ζωή στη Μύκονο σε μια περίοδο που είναι έξω από την τουριστική περίοδο. Αυτή τη στιγμή εκεί συμβαίνουν όλα τα καλά. Το περιμένανε πώς και πώς οι κάτοικοι του νησιού, διότι το Έμιλι ιν Πάρις είναι μια σειρά που παίζεται, δηλαδή, πώς θα σου πω, περιμένουν από τώρα το επόμενο που θα γίνει άπαντες.
13: Πάμε τώρα όμως στο γεγονός ότι με το που έχει πατήσει όλο το cast από το Έμιλι ιν Πάρις εκεί, προφανώς η Μύκονος θα ανέβει ακόμα περισσότερο, γιατί θα το δούνε το νησί και άλλοι άνθρωποι.
14: Εντάξει, τώρα είναι ωραίο πράγμα τώρα να βλέπεις αυτή τη σειρά και να αναγνωρίζεις μέρη τα οποία είναι πολύ οικεία σε σένα. Και διαφήμιση και για την χώρα, τεράστια.
15: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Ρε παιδιά, αυτό τον Πέτρο Νάζο τον βλέπω στα κανάλια πιο τακτικά από ό,τι βλέπω τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή της Χριστίδου. Κάθε εκπομπή εκεί ο Πέτρος Νάζος. Απ' τη Μύκονο. Είδα το Ρόμπινσον να με δίκανο. Δεν το ψάχνουμε, δίκανο προσφέρεται.

0: Ο Τάκητος είχε γράψει βέβαια την ιστορία των γαλατών. Όχι αυτή με τον Αστέριξ. Τους κανονικούς γαλάτες. Τους θριάμβους των γαλατών. Με τι μπορεί να συγκρίνουμε τους θριάμβους των γαλατών? Με το γαλατικό χωριό που ονομάζεται Ολυμπιακός. Που πήρε κύπελο Ευρώπης, το σήκωσε. Αλλά ποιος ήταν ο υπεύθυνος, να πούμε? Μην μου πείτε ο Μπαρτζόκας, οι πρόεδροι, οι μπασκετμπολίστες και οι υπόλοιποι. Όχι! Αυτός που διεκδικεί τη νίκη είναι ένας.
1: Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Νομίζω μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου από μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε τελικά και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά. Εγώ να πω από πλευράς πολιτείας ότι εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, αναλάβαμε ένα ρίσκο ουσιαστικά φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε πιστεύω με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαβο μιας ελληνικής ομάδος. Οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε είναι να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες στις ομάδες μας. Νομίζω βλέπουμε περισσότερους εξάλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση ασχέτως των θα έλεγα των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπο.
0: Και πολλά πες τα κατευθείαν, προετοίμασέ τα αφού ξέρεις τι θα σε ρωτήσουν. Πάντως από ό,τι καταλάβαμε, επειδή έκανε χρηματοδότηση τη διοργάνωση της κυβέρνηση, γι' αυτό πήραμε το κύπελο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα να υμνήσουμε το Μητσοτάκη, σταματήστε τους ύμνους του Ολυμπιακού.
2: Με μια φωνή,
0: αυτό είναι.
2: Με μια ψυχή, βρυχάτη Ελλάδα.
0: Έπρεπε να ακουστεί και στο ΟΑΚΑ, μόλις τέλειωσε το παιχνίδι, τι We are the champions αυτό.

0: προφητικό αυτό με την Ευρώπη. Έτσι το ξέρανε ότι θα έχουμε ευρωπαϊκό τίτλο. Όμως είπαμε ότι δεν είναι μόνο η Emily in Paris. Έχουμε σήμερα και τον Τσίπρα μας, τον Αλέξη μας, ο οποίος θα είναι στο Θησίο. Τσίπρας in Θησίο. Και μάλιστα έχει αποκαλύψει όχι το όνομα του κόμματος, αυτό θα προσπαθήσουμε μαζί να το βρούμε, αλλά έχει αποκαλύψει τα χρώματα του κόμματος, που είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Μπλε και κόκκινο είναι τα χρώματα. Αλλά συγγνώμη, εσύ Αλέξη, συγγνώμη, να πω κάτι, ναι. Ο κόσμος αποθεώνει, οι οπαδοί. Μπλε και κόκκινο είναι τα χρώματα του Πανιωνίου. Παίζει στη δεύτερη εθνική. Δηλαδή για πού πας, για πρωτάθλημα στην πρώτη εθνική ή για τη δεύτερη, να μας πεις. Ο Πανταζής το τραγουδάει με τον Αγγελόπουλο.

0: Λέτε να είναι αυτό το τραγούδι που του είχε γράψει ο Κραουνάκης. Ποιος ξέρει. Πάμε όμως τώρα στο βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Πώς θα ονομαστεί το όνομα του Τσίπρα? Μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το κόμμα του Τσίπρα? Μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το βράδυ? Όχι, δεν μπορούμε να περιμένουμε. Γι' αυτό τι κάνουμε, το γνωστό. Απευθυνόμαστε στους κρουνούς λαϊκής οργής, τους ανοίγουμε. Τι λέει ο κόσμος, ποιο όνομα είναι κατάλληλο?
1: Λίγες ώρες απομένουν μέχρι τα αποκαλυτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελπίδα να έχει ήδη αποκλειστεί.
2: Είμαστε από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Πετύχατε.
1: Όχι, ρωτάμε απλά ιδέες για το κόμμα. Τι όνομα να του δώσουμε?
3: Μαζί σου, Αλέξη, για μια Ελλάδα σεξι.
2: Πήγατε χθες την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καστιανού?
4: Α, όχι, όχι.
2: Δεν πειράζει, θα πάτε στο Τσίπρα.
4: Το όνομά του θα είναι Ελπίδα.
2: Ελπίδα.
4: Ελπίδα.
2: Μα έχουμε Ελπίδα της Καστιανού και άλλη Ελπίδα.
4: Δεν πειράζει, το ίδιο.
2: Πώς πιστεύετε ότι θα πει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρας?
5: Ελπίδα.
2: Πόσες ελπίδες θα γεμίσουμε με ελπίδες μετά?
5: Θα πει Ελπίδα Α, Β, Γ, Δ.
6: Μπαρσελόνα. Πισωγύρισμα.
2: Τώρα.
6: Ισογύρισμα.
2: Για ποιο λόγο?
6: Σε πρώην.
7: Μακάρι. Εγώ σε όλο, Αλέξη Τσίπρα.
6: Μπορεί να το πει το κόμμα Κολοτούμπα. Ξέρω εγώ.
2: Κολοτούμπα.
6: Κολοτούμπα, το ακούω.
8: Ναι, ευκαιρία.
2: Θα το ψηφίσετε?
8: Δεν νομίζω.
2: Πώς πιστεύετε ότι θα πει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
9: Μπρος πίσω, ξέρω εγώ.
2: Αν κρίνω από τις μπλούζες, έχετε έρθει για το συνέδριο του Αλέξη Τσίπρα, για το κόμμα του.
6: Προφανώς και όχι.
2: Γιατί όχι?
6: Δεν θέλουμε.
2: Παίζει καλύτερη μουσική από του Iron Maiden.
6: Δεν πειράζει, να τη χαίρετε.
2: Είμαστε από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και μαζεύω. Να σας πω.
0: Έφυγε. Κάτσε να μας πεις. Θα το Λάουρα, αφού το είχε πει ο ίδιος, θα το πει Λάουρα. Τι ψάχνουμε τα ονόματα? Για στο πει ΣΥΡΙΖΑ εξωτερικού. Έχει ξαναγίνει αυτό στην αριστερά. Εξωτερικού, εξωτερικού.

0: Τι ποσοστό θα πάρει τώρα ο Τσίπρας, και αυτό μας ενδιαφέρει. Μεγαλούτσικο ή σαν τον Ανδρέα. Το μικρούτσικο εννοώ. Ο οποίος Ανδρέας Μικρούτσικος πάντα παρακολουθεί με τη γνωστή του τοποθέτηση ό,τι γίνεται στο πολιτικό το σκηνικό. Αλλά προς το παρόν ήταν και με τον Κοκλώνη. Δίπλα, μάλλον απέναντι είχε τον Κοκλώνη. Δίπλα είχε το Φασουλή. Πάλι φίλοι.
1: Ευχαριστώ, Ανδρέα. Κουπλέ, είχες στοιχεία αστάθειας και μιας εκφραστικότητας την οποία περισσότερο την έψαχνε στον Νικά, ενώ δεν πετύχαινε, και όχι εκφραστικά όπως σου εξήγησε ευθείως ο κύριος Σταμάτης Φασουλής, και ας κάκιασε που του έφερα αντίρρηση.
2: Όχι, δεν κάκιασε.
1: Κάκιασε, σας δεν λέω εγώ.
3: Τώρα ποιος δημιουργεί τα προβλήματα, Ανδρέα μου, ποιος.
2: Έχει μου μάθει, πεις και τι αισθάνθηκα.
1: Ναι.
2: Δεν κάκιασε, αγάπη μου.
1: Άνοιξε από τον τρόπο.
2: Θα σου πω, Ανδρέα μου, με τα χρόνια έχω καταλάβει ότι η εξυπνάδα δεν το πάνε. Η εξυπνάδα με βόδισε πολύ να πλησιάσω την ποιήση.
1: Οπότε μου τον δίνει συμβουλή γιατί κάνω τον έξυπνο ή σταματήσει έξυπνο
2: και για τους δυο μας.
1: Και συμβιβάζεσαι μαζί μου για να φερθεί στη συμμέτρια.
2: Τι μπορεί να καταλάβεις, λέω. Δεν θες να καταλάβεις.
4: Τη Μέρη, παιδιά. Τη Μέρη.
1: Η Μέρη, ποια είναι η Μέρη.
5: Εγώ καλή.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτά λένε οι φίλοι μεταξύ τους. Είχαν καιρό να ειδωθούνε. Υπήρχε στην αρχή μια παγωμάρα, έφτασε έκρηξη. Ακολούθησαν τα γνωστά φιλιά. Όλα αυτά που συμβαίνουν όταν ένας φίλος έρχεται από

Ότος Παναγόπουλος. Αυτό το τραγούδι άρεσε στον Κωνσταντίνο Καραμάλη τον κανονικό. Ιδιαίτερος εδώ που λέει

0: εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Και αν σου πω ότι έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο που ανταποκρίνεται στον αριθμό 212-212-4800, τι θα πεις? Α, θα πεις, έχετε email. Βεβαίως έχουμε και email, σε τάποσα oner@alfaradio989.gr. Και για να μην ταλαιπωρήσει, και Viber υπάρχει 6947-989-989. Και να μου πεις, έχει επικοινωνήσει κανείς? Βεβαίως, και εδώ σε τάποσα ο Αποστόλης, ο αδερφός μας, λέει: καλημέρα Βαγγέλη, και βοήθεια, ποιος θα μας σώσει από όλους αυτούς που θέλουν να μας σώσουν? Ποιος από τους προστάτες, ποιος θα μας προστατέψει? Ποιος? Ο λαός, όπως λέει και το γνωστό τραγούδι. Ένα άγνωστο λέει: μνημόνια, φτώχεια και ανεργία. Δεν ξέρω πού ακριβώς απευθύνεσαι. Εμείς σε τι θέματα ασχοληθήκαμε? Α, μάλλον για την Έμιλι Ιν Πάρις. Και έχουμε και μια φωτογραφία και κάποιος ο οποίος λέει: δυσίωνα πράγματα. Θεός φυλάξει. Τι είναι αυτά τα που μας στέλνετε? Όπως έστειλε η Μαρία, το κόμμα της Μαρίας Χριστιανού ιδρύθηκε. Και με τι ασχολήθηκε? Η πρώτη ανακοίνωση, το πρώτο που έκαναν ήταν να καταδικάσουν το Γιάνγκα. Δηλαδή, από όλα ό,τι σας συμβαίνουν στον κόσμο, στην πατρίδα μας, γενικότερα, σκέφτηκαν ότι θα πρέπει να ανοίξω ένα μέτωπο με το πρωινό του Αντένα. Ο Γιάνγκας όμως απάντησε.
9: Επίσης, θα σου πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν 5-6 αρχηγοί πολιτικών κομμάτων που είναι οι αντίπαλοι σου. Και εσύ επιλέγεις, αντί να απαντήσεις στους πολιτικούς σου αντίπαλους, που είναι οι αρχηγοί των κομμάτων, να απαντήσεις σε μένα προσωπικά. Έχω φτιάξει κανένα κόμμα και δεν το ξέρω. Είμαι αρχικός κόμματος και με αντιμετωπίζεις σαν πολιτικός αντίπαλο και βγάζεις ανακοίνωση για μένα? Εγώ είμαι δημοσιογράφος και λέω την άποψή μου, γι' αυτό πληρώνομαι, για να λέω την άποψή μου, θετικά και αρνητικά. Και έχω πει και θετικά για σένα και αρνητικά για σένα. Ποτέ δεν έχω πει οτιδήποτε αρνητικό ή δεν έχω συνδέσει ποτέ εγώ προσωπικά την ιστορία του θανάτου του παιδιού σου με την πολιτική σου καριέρα. Ποτέ. Βρες μου μία φράση που εγώ να λέω, όχι σε ερώτηση, σαν θέση, ότι εγώ πιστεύω ότι εκμεταλλεύτηκες το συγκεκριμένο γεγονός. Λέω πάντα το αντίθετο. Ότι δεν το εκμεταλλεύτηκες και ότι είναι δικαίωμά σου να το κάνεις, να κατέβεις στην πολιτική. Άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Δεν το έχω πει ποτέ. Μη βλέπεις πολύ Λαζόπουλο, κάνει κακό.
10: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
8: Με ένα σμπάρο, δύο τριγώνια. Και στη Μαρία απάντησε και στο Λαζόπουλο. Μαρία, όλοι σε εκείνη αναφέρονται. Είχαμε και το πρώτο γκάλο. Περιμέναμε κάτι καλύτερο, Μαρία.

0: μουρμουρίζει μόνο το κύμα, μουρμουρίζουν και οι συντελεστές του νέου κόμματος του Τσίπρα. Γιατί σε ένα κανάλι το οποίο ήταν φύλλα, είναι ακόμα φύλλα προσκύμενο, υπόθηκαν κάποιες ερωτήσεις προς τον Τσίπρα που δεν έπρεπε ποτέ να υποθούν. Και θύμωσε όλο αυτό το περιβάλλον. Δεν ξέρω ο Τσίπρας ο ίδιος τι έκανε, αλλά οι υπόλοιποι θυμώσανε πάρα πολύ. Και τι κάνανε? Ζητήσανε την απόλυση του δημοσιογράφου που έκανε την ερώτηση. Θα μου πεις πού τα βρίσκεις, το κατεβάζεις από την κούτρα σου? Όχι.
1: Απολύθηκε δημοσιογράφος μετά από τηλεφώνημα επειδή έκανε δύσκολες ερωτήσεις στην εκπρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό μας λέει ο Νίκος Κοντζιάς, ο πρώην υπουργός εξωτερικών του Αλέξη Τσίπρα, προφανώς υπονοώντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε αυτό το τηλεφώνημα. Μία από αυτές τις ερωτήσεις, μάλιστα, ήταν εάν υπήρχαν μαύρα ταμεία στον ΣΥΡΙΖΑ επί Προεδρίας Τσίπρα. Πρόκειται για μια μαύρη σελίδα στην ελευθεροτυπία του τόπου. Και ο Αλέξης Τσίπρας οφείλει να δώσει απαντήσεις, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που το περιβάλλον του παρεμβαίνει για να απολυθεί δημοσιογράφος. Εφόσον επιβεβαιωθεί η καταγγελία του Νίκου Κοντζιά, δυστυχώς θα πρόκειται για τις ίδιες πρακτικές του καθεστώτος Μητσοτάκη από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Έλα τώρα που θα βάλεις το ίδιο το σακί, την αριστερά με τη δεξιά. Δηλαδή φαντάζομαι ότι είναι στην αριστερά ο Τσίπρας, θα μας τα πει σήμερα. Δεν υποχωρεί, είναι ένα τσάλινο τείχος. Αλήγεις το σορμάι.
2: Με αρχηγούς Σαμαρινιώτη, Ράφη, τον Άρη που είναι οι μάνες του λαϊκού στρατού.
0: Όλοι αυτοί θα έρθουν καβαλάριδες σήμερα στο Θησίο. Σαμαρινιώτης, ο Άρης, ο Τσίπρας δίπλα. Δεν θα έχουμε τάγκες γιατί δεν θα πάει από ό,τι μαθαίνουμε ο Πάνος Καμένος. Κρίμα. Θα ήταν ωραίο. Μπορεί να γίνει έκπληξη. Όπως είχε έκπληξη Καριστιανού που εμφανίστηκε η γνωστή τραγουδίστρια, καλλιτέχνης γενικότερα. Μπορεί να πέσει με από αεροπλάνο με αλεξίπτωτο ο Πάνος Καμένος. Τώρα που είχε δυνατή τον σηκώνει.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τιτλιδίσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Τουλάχιστον 4 νεκροί σε σιδηροδρομικό δυστύχημα το πρωί στο Βόρειο Βέλγιο. Τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση. Την επέκταση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σε 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίη, Σέρες και Αθήνα έχει προχωρήσει το ελληνικό FBI στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης για παράνομες επιδοτήσεις άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 8 το βράδυ στο Θησείο η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 650 υπογραφές από τους πολίτες κατέθεσε το πρωί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον καταφύγιο στη Μέση Ανατολή, διεμήνυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν για το λάχαμο Τζάμπα Χαμενεή. Πλήγματα ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός στο νότιο Ιράν, στοχεύοντας μεταξύ άλλων θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη που τοποθετούσαν άρκες. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε κατοίκους στο νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εν όψη πληγμάτων κατά της Χεσμπολάχ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Ωρές της παπάς είναι εδώ, στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια, Χριστίνα Μούγιου ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περίς εδώ στο μικρόφωνο. Μ' αρέσει αυτό το ύφος του δημοσιογράφου, του βαριού δημοσιογράφου, έτσι, όχι τρίχες. Μου πηγαίνει πάρα πολύ. Πρέπει να βγω και βουλευτής κάποτε. Πάρα πολλοί συνάδελφοι ετοιμάζονται να γίνουν βουλευτές, να πάνε, να κοσμήσουν τα έδρανα. Θέλουν να βρεθούν, τώρα σου το λέω, δίπλα σε Κωνσταντοπούλου. Κωνσταντοπούλου είναι ο πόθος πάρα πολλών Ελλήνων. Θα μου πείτε, αφού όλο θυμώνει. Λοιπόν, δεν θυμώνει συνέχεια. Έχουμε ένα στιγμιότυπο που δείχνει μια άλλη ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά στο τέλος, όχι χαμογελάει, γελάει.
4: Είδε ότι δεν υπάρχουν άριστοι, αλλά άχρηστοι. Είδε τον μαγειρία που δεν ξέρει να βάλει υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο και παρόλα αυτά κολυμπάει στο χρήμα ελαίο Μητσοτάκη και καμάρωνε ο... Πισινό σας κύριε Μηταράκη και εσείς παραιτηθείς. Καμάρωνε λοιπόν ο από πίσω σας ο κύριος ο κύριος Λαζαρίδης.
3: Γέλασε η ζωή. Εσύ η ζωή να σου πω κάτι. Μας ακούει οπωσδήποτε. Δεν της κρυφεύει τίποτα. Όταν γελάς είσαι πολύ πιο θελκτική. Όπως τότε με τις καρδούλες που έκανες. Έτσι. Λίγο γελάκι θέλει η ζωή μας.
5: Είσαι παράξενη, παράξενη σταλία. Σε άλλους κόσμους με πάσα μου μιλάς. Κόντα σου νιώθω ότι ζω σε παραμύθια. Και σε λατρεύω.

0: Νίκος Γούναρης είναι ο σολίστ. Πολύ καλή φωνή και τυχερός τραγουδιστής. Γιατί τυχερός θα μου πεις? Σε αντίθεση με το Στέλιο Καζαντζίδη, την έχει γλιτώσει ο Νίκος Γούναρης, δεν τον έχει τραγουδήσει ο Νίκος Κοκλώνης.
1: Γυρίσω όλο αυτό, τη διαδικασία θέλω να αφιερώσω στο σταμάτι και τον Αντρέα, που εκτιμούν τον καλό τραγουδιστή. Το υπάρχω του Στέλιου Καζαντζίδη.
2: Όχι!
3: Όχι!
2: Όχι!
1: Και πάμε!

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Του χρόνου θα φέρουν στην εκπομπή του Κοκλώνη και τον Ταμπάκι. Μπορεί και να παρουσιάζει, αλλά σίγουρα θα τραγουδάει, γιατί θέλουν να αναβαθμίσουν την ποιότητα του τραγουδιού και της ερμηνείας κυρίως. Αυτός είναι ο Ταμπάκι. Για να μην το περδεύετε με τον Κοκλώνη.

0: χαρτόνι.
1: Έχουν και άλλα κοινά τώρα που βλέπω, γιατί καθώς ακούμε το βιντεάκι και εμείς το βλέπουμε κιόλας. Έχει κάνει και αποτρίχωση ο Ταμπάκης. Βέβαια υπάρχουν και διαφορές. Ο Ταμπάκης δεν χρωστάει.
0: Ήρθα και μου είπα, παλούς πόκεινας.
1: Καλά ήταν με την ηχορύπανση, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά το είσαι αμαρτωλή δείχνει την κατάσταση που βρίσκεται ο κόσμος. Αμαρτίες. Οι αμαρτωλοί βρίσκονται παντού. Και πού κρύβεται η αμαρτία? Κρύβεται, θα σου το πω εγώ, στα κύπελα που παίρνουν οι ομάδες του ποδοσφαίρου αλλά και του μπάσκετ.
2: Επάνω σε κάθε κύπελο του Τέστιν Κατσαρολάκη κάθεται ένας δαίμονας. Και πηγαίνουν τα ανθρωπάκια της κοσμοκρατορίας των δαιμόνων και τον χαϊδεύουνε, τον φυλάνε, τον προσκυνάνε και τον υψώνουνε. Ανάλογα τη διοργάνωση και το άθλημα, κάθεται και κάποιος δαίμονας. Οι μεγάλοι δαίμονες κάθονται στις μεγάλες διοργανώσεις και στα κορυφαία αθλήματα. Οι μεσαίοι και οι μικρότεροι κάθονται αναλόγως. Γίνεται μια παγκόσμια προσκύνηση δαιμόνων διαμέσου των αθλημάτων. Και προσφάτως τα κίτρινα δαιμονάκια σηκώσαν το πρωτάθλημα. Υψώσανε, προσκυνήσανε, γλύψανε, φιλήσανε, χαϊδέψανε τον κίτρινο μαύρο δαίμονα. Και λένε θα τον επεριφέρουν και ως την Ελλάδα να τον προσκυνήσουν και άλλοι. Το ίδιο έγινε και με τα κόκκινα δαιμονάκια. Που προσκυνήσανε, υψώσανε, γλύψανε, φιλήσανε τον κόκκινο δαίμονα. Αυτοί οι δύο δαίμονες ήταν οι μεγαλύτεροι. Που η γη έγινε η ύψωσή τους και η προσκύνησή τους. Παγκοσμίως, διαμέσου των αθλημάτων, γίνεται μια παγκόσμια προσκύνηση δαιμόνων. Και στείλεται και ένα γλέντι. Και ένα χορός. Και μαζεύονται χιλιάδες. Και βγαίνουν στις πλατείες. Και πανηγυρίζουνε. Για ποιον πανηγυρίζουνε? Για τον κατσαρολοδαίμονα.
1: Ποιος ήταν, το καταλάβατε, ελπίζουμε. Ήταν ο πατέρας Ελεωμένης. Ο οποίος λέει να σπάσουμε τα κινητά, να μην διαβάζουμε ειδήσεις από τα κινητά. Πού τα έμαθε όλα αυτά? Ο Θεός θα του τα πει.

0: παίζουν τα ταούλια. Έχουμε καινούργια κόμματα. Σήμερα υπενθυμίζω ότι είναι αυτό του Τσίπρα. Σήμερα κατέθεσε και το καταστατικό του κόμματος η Μαρία Καριστιανού, η οποία γνωρίζει αποθέωση από ανθρώπους που πήγανε, δεν ήταν πολλοί, αλλά ήταν ξεχωριστοί, όταν ανακοίνωσε την δημιουργία του κόμματος. Άνθρωποι με πνευματικές αναζητήσεις, με ανησυχίες, που δεν μιλούν σαν όλους τους υπόλοιπους. Μιλούν οραματικά και υπερασπίζονται με αυτόν τον τρόπο το όραμα της Μαρίας.
1: Μαρία λέγα την Παναγιά μας. Η ελπίδα σημαίνει Ανάσταση. Η μνήμη του Θεού είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι ο Έλλην Λόγος. Ο Έλλην Λόγος είναι η έφορη και ευλογημένη γέα μας. Έχοντας σαν οδηγό τον ήλιο της δικαιοσύνης, να οικοδομήσουμε μια καινούργια πατρίδα με αρχές, με αξίες, να επανεδρύσουμε τις ψυχές μας πάνω στα νάματα και τις αξίες της ελληνικής φυλής μας. Τις νύχτας
0: κυλάνε οι ώρες. Θα επανεδρύσουμε τις ψυχές μας με τα νάματα. Έχουμε και τους Νάμα που τραγουδάνε. Που θέλουν να διώξουν τα σύννεφα και να λάμψει.

0: σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
3: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία.

0: Barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλιγκρα Αερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Conal Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλι Prime Conal Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Άντε πάμε πάλι από την αρχή. 2-12-2-12-4-800 ένα τηλεφωνικό κέντρο. onair@alfaradio989.gr είναι το email και το Viber 6-9-47-989-989. Τα ξαναπώ. Τα έχω πει τόσες φορές και έχετε στείλει μηνύματα. Ευχαριστούμε. Ο Γιώργος λέει κολοτούμπα να το πει το νέο κόμμα. Από πού σου ήρθε τώρα αυτό? Δεν μπορώ να σε καταλάβω, ρε Γιώργο. Μερικές φορές στέλνετε μηνύματα τελείως ακατανόητα. Ο Τάσος μας λέει ότι οι αμαρτωλοί πάνε πακέτο με τους κλέφτες. Και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Και ο Νικόλας λέει καλησπέρα, πάτα επανάληψη. Πού ακριβώς? Επανίδρυση ψυχών είναι αυτό που ήρθε από το Δημήτρη. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε Κυριάκος? Θα λέτε και θα κλαίτε. Είναι και αυτό μια άποψη. Και ο Δημήτρης μας λέει ότι παλιά ακούγαμε τον μαγευτικό Σωτο Παναγόπουλο και τώρα ακούμε κάτι πράγματα τα οποία είναι καψούρα και τέτοια. Αλλά αυτοί είμαστε, που λέει και μια ψυχή. Συνέχεια αφήνεται υπονοούμενα, αλλά θα τα ξεπεράσουμε γιατί το έθνος αντιμετωπίζει μεγάλους κινδύνους. Δεν λέω εξ Ανατολών, αλλά από τα βάθη της θάλασσας. Πας να κάνεις τον μπανάκι σου, εντάξει, θες να κάνεις τον μπανάκι σου. Και καθώς κολυμπάς εκεί στα ρηχά, τι θα εμφανιστεί? Με πιθανότητες 1/10 θα έρθει να σε φάει ένας καρχαρίας. Ποιος θα λέει αυτά? Ένας άνθρωπος που ξέρει. Ιχθυολόγος ονομάζεται. Γιώργος Λιάγκας.
6: Πάμε στο καρχαρία. Οι ελληνικές θάλασσες βρίθουν καρχαριών. Εγώ το έχω πει ότι ο Σαρωνικός είναι μέσα στα 3-4 κομμάτια στην Ελλάδα που έχουν πολύ βρίθουν καρχαριών. Οι ελληνικές θάλασσες βρίθουν καρχαριοειδών. Πού είναι ο καρχαρίας τώρα? Έχετε πολλούς εκεί. Πάμε στα λουτρά ωραία Σελένης. Εγώ το ήξερα ότι εκεί υπάρχουν πολλά καρχαριάκια. Παιδιά, στο Καβούρι καρχαρίας. Okay. Καρχαριάρες στην Επίδαυρο. Oh. Και στα Μέθανα απέναντι έχει. Στο Ηφαίστειο από κάτω. Στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης και στην Ανατολική και στο Ανατολικό Αιγαίο έχουμε λευκούς καρχαρίες. Στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχουν και πολλοί λευκοί καρχαρίες, ολόλευκοι. Όλους μας,
7: ναι.
6: Μία φορά μας έχει πλησιάσει καρχαρίας και δεν το έχουμε καταλάβει.
7: Όλους μας.
6: Εγώ επειδή κάνω μπάνιο εκεί και είμαι μόνος μου μαζί με άλλους 2-3 που κάνουμε, τώρα δεν θα κόψω τα μπάνια. Οι πιθανότητες να σε πάει καρχαρίας στην Ελλάδα είναι 1/10.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: 1/10 θα μας φάει ο καρχαρίας. Όπου μέχρι στιγμής την έχουμε γλιτώσει. Ο χειρότερος είναι ένας προδόντης.

0: υπάρχουν καρχαρίες, ας πούμε, στη Μύκονο. Ξέρουμε ότι το Emily in Paris που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και είναι εθνική υπόθεση επίσης, ήταν να έχει και σκηνές μέσα στη θάλασσα, εκεί στην Ψαρού. Θα πηγαίνανε και θα είχαν σκηνές, αλλά δεν πάνε γιατί ακούσανε κατά τύχη, όπως πηγαίνανε με το πλοίο, το Λιάγκα και τους είπε ότι ένα στους 10 θα τον φάει ένας καρχαρίας και δεν θα γυριστούν αυτές οι σκηνές. Μην ξαναρωτάτε πού, στο Emily in Paris είπαμε. Emily in Paris, καλά, δεν παρακολουθείτε τηλεόραση.
1: Πάμε να αλλάξουμε εντελώς περιβάλλον τώρα και να κάνουμε την καθιερωμένη μας βόλτα στη Μύκονο, είναι ο φίλος μας εδώ. Επειδή σε βλέπω γενικώς να βγαίνεις σε όλους τους συναδέλφους και μπράβο σου, δεν πιστεύω να δίνεις αποκλειστικό υλικό σε άλλους, Νάζο.
2: Και πάμε να συνδεθούμε με τη Μύκονο. Είναι και ο Πέτρος Νάζος, δημοσιογράφος από το Μύκονος Live TV. Συνεχίζονται τα γυρίσματα του Emily in Paris. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σε όλους σας. Πράγματι, χτες κάναμε και κάποια γυρίσματα στο γνωστό club, beach club, το Τζάκιο.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα.
5: Συνεχίζονται τα γυρίσματα, τα εξαντλητικά, κάθε μέρα από το Emily in Paris. Με την Lily Collins, την κόρη του Phil Collins, η οποία είναι και λίγο έτσι αδυνατούλα και πολύ άσπρη και γι' αυτό συνέχεια της έχουμε μια ομπρέλα και προσωπική ασφάλεια, να ξέρετε.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Έχει βγει σε όλα τα κανάλια ο εκπρόσωπος του Μύκονος Live, πώς λέγεται αυτό, ναι. Έχει και νυχτερινά γυρίσματα το Emily in Paris in Mykonos. Τα έχει περιγράψει η Βίκη Χαρίτου. Πού τη θυμηθήκαμε.

0: έρχονται οι ιδέες για το κόμμα του Τσίπρα, καναζεσταμένη χινόσουπα να το ονομά. Τι είναι αυτά, ρε, που λέτε, συγγνώμη. Αλλά έχουμε και ένα μήνυμα από την Ελένη. Γεια σου, Ελένη, τι γίνεται. Λέει ότι ο δημοσιογράφος είναι στο κανάλι σας. Γιατί δεν το ρωτάνε, σας πει και εμάς. Ξαφνικά έγινε αξιόπιστος ο Κασελάκης. Το βασικό είναι αυτό. Κάποιον που σεβάστηκε τους φόρους μας, δεν τον θέλουμε να του κοροϊδεύουμε. Προτιμούμε τους κλεφταράδες. Καλούμε σε. Άκου να σου πω κάτι, Ελένη. Δεν τα είπε αυτά ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης έκανε αναπαραγωγή ενός γραπτού του Κοτζιά που περιέχει ονόματα και λέει ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος όνομα επίθετο. Δεν έχουμε καμία άδεια να τα αναφέρουμε. Γι' αυτό επομένως δεν το λέμε. Αν το πει ο ίδιος, πέστε το όνομα, θα το πει αυτοπροσώπως. Αλλά δεν είναι του Κασελάκη μια οποιαδήποτε καταγγελία. Είναι ο Κοτζιάς, ο οποίος Κοτζιάς συνεργάτης του Αλέξη ήταν. Κολλητός, του είχε εμπιστευτεί το Υπουργείο Εξωτερικών, που εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ σπουδαίο. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Δηλαδή, μην ψάχνουμε συνέχεια να βρούμε εχθρούς. Πάμε όμως στα άλλα τα κόμματα, γιατί υπάρχουν και άλλα κόμματα, όπως το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο το έχει στελεχώσει ο κύριος Ζιάγκος. Ο κύριος Ζιάγκος είχε πει ότι όλα αυτά τα οποία είχε πει σχετικά με την επιτυχία που είχε στις γυναίκες που τις είχε αριθμίσει 3.800 και κάτι, είναι ψέματα, τα τρόλ τα διαδίδουν, και τώρα έδωσε μία συνέντευξη. Τώρα, εννοούμε τώρα, μία συνέντευξη. Όπου μιλάει για τελείως άλλα θέματα, πολιτικά πλέον.
1: Τα πιτσιρίκια πια έχουν τα, μεταξύ τους τα αγοράκια με τα κοριτσάκια έχουν χάσει τελείως την επαφή. Αυτό το λέει έξι παιδιά.
2: Λόγω του διαδικτύου, λες.
1: Λόγω του διαδικτύου, φουλ.
2: Κάνουνε το
1: φλερτ. Η επαφή έχει χαθεί τελείως. Δεν τα παίζει κανένας, δεν τα φλερτάρει. Καλά, το φλερτ έχει χαθεί τελείως.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τα πιτσιρίκια την πέφτουν σε εμάς. Το πιστεύεις αυτό? Ναι, ειδικά μέσα στο ηθοποιηλίκι και στα αυτά τώρα που έχει 24, 25, 27.
2: Άρα σε φλερτάρουν νεότερες γυναίκες, ας πούμε. Πολύ νεότερες που λες ότι δεν βρίσκουν το φλερτ στην δικιά τους ηλικία.
1: Όχι μόνο εμένα, ρε παιδί μου. Είναι πάντα κοιτάνε τους μεγαλύτερους τα πιτσιρίκια. Γιατί οι συνομήλικοι αυτά δεν τους δίνουν σημασία. Δεν είναι μόνο με εμένα. Είναι έτσι. Τα πιτσιρίκια ψάχνουν να βρούνε, να φλερτάρουν, να παίξουν κτλ. Και δεν υπάρχει πια αυτό. Είναι όλα μέσα στο κλαμπ και λέω εγώ τώρα. Οι μαθητές μου, τα αγόρια. Δάσκαλε, δεν μας παίζουν τα κορίτσια. Λέω, συγγνώμη, ρε αγόρι μου. Μπαίνεις μέσα στο κλαμπ. Ναι. Και μου είσαι με το τηλέφωνο στη μούρη. Σήκω στα μάτια σου, κοίτα. Εκατομμύρια κορίτσια γύρω σου. Ναι, έχετε δίκιο. Κολλημένα με το τηλέφωνο. Και είχα διέποφη τελείως.
0: Είναι λογικό ότι τα πιτσιρίκια, οι πιτσιρίκες, γουστάρουν Ζιάγκο. Αυτό δεν το βλέπει γιατί λόγω ηλικίας καταλαβαίνετε υπάρχουν και θέματα στα μάτια. Γενικότερα όσο περνούν τα χρόνια δημιουργείς μια δική σου

0: πολλές οι γενιές.
1: Όλοι στη συγκέντρωση. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στο θυσίο.
0: Όλα τα φύλλα. Από όλες τις πολιτικές προτιμήσεις. Όλος ο ελληνισμός σήμερα δίνει ραντεβού στο θυσίο. Το είπαμε, κυρά μου, πιτσιρίκα, πιτσιρίκα. Θα πάνε και πιτσιρίκες, μας έπριξες. Και πολλοί ρωτάνε τι θα πει ο Τσίπρας. Και εδώ έρχεται η δημοσιογραφία. Και εδώ έρχεται ο Βαγγέλης Περίσπονης στο μικρόφωνο του Αλφα Ρέντιο 989. Για να σου πει ότι έχουμε στα χέρια μας τι ακριβώς θα πει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Εμείς το έχουμε στα χέρια μας, εσείς θα το έχετε στα αυτιά σας. Σε παγκόσμια αποκλειστικότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας εξηγεί το όραμά του για τη Νέα Ελλάδα.
2: Παροχή δωρεάν ρεύματος σε 300.000 νοικοκυριά κάτω από το όριο της φτώχειας. Πρόγραμμα επιδότησης διατροφής με κουπόνια σύντησης σε 300.000 άπορες οικογένειες. Δωρεάν ιατρική περίθαλψη για όλους, δραστική μείωση συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη. Πρόγραμμα εξασφάλισης στέγης, στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων, την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη, ειδική κάρτα μετακίνησης με τα μαζικά μέσα μεταφοράς. Καταργούμε την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Με άμεση πάυση ποινικών διώξεων και κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, πρώτης κατοικίας, μισθών, καθώς και χορήγηση φορολογικής ενημερότητας σε όσους εντάσσονται στη διαδικασία της ρύθμισης. Θα εφαρμόσουμε την κατάργηση της αντισυνταγματικής αυτόφορης διαδικασίας για οφειλές προς το δημόσιο. Η άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα. Αναπροσαρμόζουμε άμεσα τις αντικειμενικές αξίες τουλάχιστον 30-35%. Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Θεσμοθετούμε τη νέα συσάχθεια για τη ρύθμιση των λεγόμενων κόκκινων δανείων. Δεν θα επιτρέψουμε στα κοράκια των διεθνών business funds να κερδοσκοπήσουν δημεύοντας την περιουσία, δημεύοντας τις κατοικίες των Ελλήνων πολιτών.
0: Αυτά δεν είναι σχέδια, δεν είναι λόγια του αέρα. Αυτά θα γίνουν. Από έναν άνθρωπο που νιώθει.
3: Ήσουν στην Κουμουνδούρου,
0: που έφυγε για να κάνει κάτι καλύτερο, γιατί δεν τον χωρούσε η Κουμουνδούρου.

με την καλή έννοια όλα αυτά. Έχουμε κάνει και άλλα ρεπορτάζ σχετικά, ίσως και σοβαρότερα. Θα τα ακούσουμε στο μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Αλφαρέντιο 989, που έπεται. Η Ελίνα Κλήτου έχει πάρει ήδη θέση. Εμείς φεύγουμε. Έχουμε προσυγκέντρωση στα προπήλαια. Όλοι οι εργαζόμενοι στα ραδιόφωνα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να πάμε μετά όπως πρέπει, με τα πανό μας και τα τραγούδια μας και τα κασκόλ μας, μπλε κόκκινα του Πανιωνίου. Στη μεγάλη συγκέντρωση. Αύριο θα σας πω τις εντυπώσεις. Μέχρι τότε, άντε, για.

0: Αλφα Radio 989.
1: Σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτάκια. Τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίν. Στη ρύθμιση του ήχου Ορέστης Παπάς, στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Λένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και ο Βίκτορα Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Την επέκταση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο με 15 λεπτά προανήκειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα επανέλαβε πως τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει τα εισοδήματα σε έκτακτες κρίσεις και προωθεί αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού με τα νέα κόμματα της Μαρίας Καριστιανής και του Αλέξη Τσίπρα. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία του σε μια πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Τουλάχιστον 4 νεκροί σε σιδηροδρομικό δυστύχημα το πρωί στο Βέλγιο, όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάφαση. 2 έφηβοι, ο οδηγός του σχολικού και ένα ακόμη άτομο έχασαν τη ζωή του, σύμφωνα με τον Βέλγο Υπουργό Μεταφορών. Σε 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής το ελληνικό FBI στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης για παράνομες επιδοτήσεις άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δικογραφία σε βάρος 138 προσώπων σχηματίστηκε από την Ελλάς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Κρήτη. Στις 8 το βράδυ στο Θησείο η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τον νέο πολιτικό φορέα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε το πρωί στην εισαγγελία του Αριουπάγου η Μαρία Καριστιανού, δηλώνοντας ότι ξαναγράφεται η ιστορία από την ίδια την κοινωνία. Ακυρώνεται ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση δικτύου 1.000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Το έργο με κόστος 88 εκατομμυρίων ευρώ βρέθηκε αντιμέτωπο με 3 προδικαστικές προσφυγές πριν ακόμη φτάσει στο στάδιο υποβολής προσφυγών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον καταφύγιο στη Μέση Ανατολή, διαμήνυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν για το λάχμο Ντάμπα Χαμενεή, προειδοποιώντας ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Η σύναψη συμφωνίας, προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν, είναι εφικτή παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, εκτιμά ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Τα στενά του ορμού θα ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τραγωδία χθες βράδυ στον Χολαργό. 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε στο μυρό την 53χρονη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν και στη συνέχεια επέστρεψε στο διαμέρισμά τους και αυτοκτόνησε. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς όπου νοσηλεύεται. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Την επέκταση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης και τον επόμενο μήνα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η επιδότηση του ντίζελ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά. Θα το κρατήσει φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Επαναλαμβάνοντας πως τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εμείς στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο. πρόοδο της χώρας. Όσον αφορά στη δημιουργία των νέων κομμάτων, ο Πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στην αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη με τα κόμματα της κυρίας Καρισιανού και του κυρίου Τσίπρα. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, σημείωσε. Και τόνισε πως εξαγγέλλονται κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά κυρίως την αποτίμηση που κάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου για αυτό που οι ίδιοι χαρακτηρίζουν πολιτική βαβέλ και αν τους ανησυχούν οι νεοεισερχόμενοι πλέον στην πολιτική κονίστρα, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Με ευθείες βολές προς τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καρισιανού τοποθετήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγοντας τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, περιγράφοντας, όπως είπε, σε ένα πολιτικό περιβάλλον σύγχυσης και λαϊκισμού, με κοινό παρανομαστή, όπως είπε, την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο. Η πρώτη αναφορά για την κυρία Καρισιανού, η δεύτερη για τον κύριο Τσίπρα, λέγοντας όμως ότι είναι ήδη γνωστή από την δημόσια παρουσία τους, ενώ στην ίδια χωρία ενέταξε τρόπον τεινά και το ΠΑΣΟ, κάνοντας λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας κατά αυτόν τον τρόπο μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, την καταγγελία της κυβέρνησης. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, επικαλέστηκε τη στάση του ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία για την παραμονή του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος εχθές στην Βουλή. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν και δεν υπερψήφισε την ανανέωση της θητείας του κυρίου Στουρνάρα, ενώ το είχε πράξει το 2014 και το 2020, και ενώ ο κύριος Στουρνάρας είναι ένα πρόσωπο που έχει συμβάλει ουσιαστικά στο να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ όλο το προηγούμενο διάστημα, ενώ και πολιτικά έχει αφετηρία το ΠΑΣΟΚ και θήτευσε ως Υπουργός Οικονομικών της συνεργατικής κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη και μετά Σαμαρά Βενιζέλου. Στρέφοντας την συζήτηση στην οικονομία, Ελίνα, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τα εισοδήματα απέναντι στις έκτακτες κρίσεις, ενώ παράλληλα υλοποιεί πολιτικές που, όπως είπε, παγιώνουν την πρόοδο της χώρας. Και σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε ότι η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο, με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, τονίζοντας ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Να σταθούμε λίγο σε αυτό το σημείο. Επειδή οι δημοσιονομικές αντοχές δεν είναι ανεξάντλητες, το Οικονομικό Επιτελείο είχε πει ότι υπάρχει ένα πακέτο περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ που συνιστά την εφεδρεία για το υπόλοιπο του έτους. Βλέπουμε ότι η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται για έναν μόνο μήνα. Δεν επεκτείνεται αντιστοίχως το Fuel Pass, το οποίο ίσχυσε για το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου και αφορούσε την αμόλυβδη βενζίνη. Ενώ δεν προαναγγέλλεται και κάτι για τον Ιούλιο. Η αφορά είναι στοχευμένη μόνο στον Ιούνιο, καθώς η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα υπάρξει κάποια ευμενέστερη μεταβολή στο πεδίο του πολέμου που θα οθήσει προς τα κάτω τις τιμές στις αγορές ενέργειας και αυτό θα έχει προοδευτική αντανάκλαση και στην Αντλία. Βεβαίως, επειδή είναι μια συντηρητική κίνηση, παραμένουν εφεδρίες. Για παράδειγμα, μου έλεγε στέλεχος του Οικονομικού Επιτελείου ότι από τον προϋπολογισμό για το Fuel Pass έμειναν αναξιοποιητά περίπου 15 με 20 εκατομμύρια ευρώ, καθώς αρκετοί δικαιούχοι επέλεξαν να μην κάνουν την αίτηση. Συνεπώς, χρήματα τα οποία θα πήγαιναν εκεί πέρα εν τέλει δεν χρησιμοποιήθηκαν. Ο κ. Μητσοτάκης επίσης προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ ανά παιδί, το είπαμε και χθες, ενώ συνέδεσε ευρύτερα την στρατηγική της κυβέρνησης με τη διεθνή αβεβαιότητα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς και προσθέτοντας ότι αυτό ήταν και το μήνυμα που καταγράφηκε στις πρόσφατες εκλογές στην Κύπρο, όπου ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το αδερφό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, κατέγραψε μια μάλλον υψηλή και εν πάση περιπτώσει πέραν των αναμενωμένων καλή επίδοση, όντας πρώτο κόμμα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ακόμα ότι η κυβέρνηση βαδίζει έναν δρόμο που επιτρέπει η φροντίδα για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής να γίνει καλύτερη, κάνοντας λόγο για τον δρόμο της σταθερότητας και της σιγουριάς, τον οποίο, όπως είπε, οι πολίτες αντιλαμβάνονται ως κρίσιμο σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας. Προφανώς αυτή την εικόνα σταθερότητας και αυτό το μήνυμα το αντιπαραβάλλει με την πολιτική βαβέλ που προανέφερα, με αυτόν τον περίεργο συνδυασμό πολιτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης, από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, μαζί με τις ανησυχίες που κατατρίχουν ενδεχομένως στο Πασόκ στη μάχη για την δεύτερη θέση, με κόμματα εν πάση περιπτώσει που δύσκολα μοιάζουν να έχουν ως στόχο την πρώτη θέση, παρά μόνο να πετύχουν την πτώση της κυβέρνησης με έναν περίεργο διαγωνισμό για την δεύτερη θέση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό θα είναι και αντιπαραβολή που θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης το επόμενο διάστημα. Από τη μία, η κυβέρνηση που πορεύεται με γνώμονα τη σταθερότητα και υλοποιεί πολιτικές υπέρ των πολλών, υπέρ των πολίτων. Από την άλλη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης που πασχίζουν με προσωπικές στρατηγικές και προσωπαγή χαρακτηριστικά να βρουν βηματισμό και να αντιπαραβάλουν εναλλακτική πρόταση στην κυβέρνηση, την οποία μέχρι τώρα όμως δεν έχουν σχηματοποιήσει.
1: Μάλιστα. Γιώργο Βιαννίδη, σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο και κυρίως το σκέλος εκείνο που αναφέρθηκε στην δημιουργία των νέων κομμάτων.
3: Έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο, συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση, τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη, βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλη, η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μια γιγαντία επιχείρηση του FBI, του ελληνικού FBI, σε τρεις νομούς στη Βόρεια Ελλάδα. Οι αρχές ξαδοντιάζουν μια νέα δεδαλώδη εγκληματική οργάνωση που κατάφερε να σηκώσει πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ από τα κοινοτικά κονδύλια, στηνώντας μια απίστευτη βιομηχανία εικονικών δηλώσεων με την βοήθεια εσωτερικών υπαλλήλων. Μιλούμε βέβαια για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατερίνα Μαστραντονάκη, καλό μεσημέρι.
4: Ακριβώς, και πώς ακόμη έχουμε να δούμε, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Από νωρίς το πρωί, λοιπόν, αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έχουν εξαπολύσει ένα σαρωτικό κύμα συλλήψεων, με την επιχείρηση να εκτείνεται η Λίνα ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη, το Κιλκής και τις Σέρες. Μέχρι στιγμή, στα χέρια των αρχών βρίσκονται 17 μέλη της οργάνωσης, η οποία κατηγορείται για απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για ψευδείς δηλώσεις με το παράνομο κέρδος, Λίνα, να ζαλίζει, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο τρόπος δράσης τους δείχνει την απόλυτη επαγγελματική δομή. Στην καρδιά του δικτύου, λοιπόν, βρίσκονται δύο υπάλληλοι στο κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Αυτοί οι δύο άνθρωποι εκμεταλλεύονταν την πρόσβαση στο σύστημα, εντόπιζαν πάλι μάλλον με τον γνωστό τρόπο ποια αγροτεμάχια ήταν αδήλωτα Λίνα, σε συνεργασία με δικούς τους αγρότες κατέθεταν ψευδείς αιτήσεις για να εισπράξουν τι άλλο τις επιδοτήσεις. Όμως το κύκλωμα δεν σταμάτησε εκεί, καθώς λέμε, και ήταν να δεις που γίνονται λίγο πιο έξυπνοι. Μετά το 2022, οι έλεγχοι που έγιναν πιο αυστηροί και οι αρχές άρχισαν να ξεσκεπάζουν τέτοιες απάτες, η οργάνωση άλλαξε και στρατηγική για να μην αφήνει ίχνη. Τι ακριβώς έκαναν? Σύμφωνα με πληροφορίες, πλήρωναν τρίτα άτομα, άσχετα πρόσωπα, για να χρησιμοποιήσουν, λένε, τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς με κωδικούς e-banking. Με αυτόν τον τρόπο έσπαγαν τα ποσά και εξαφάνιζαν τη διαδρομή του μαύρου χρήματος και καθιστούσαν αδύνατο τον εντοπισμό των πραγματικών εγκεφάλων. Καταλάβεις, προσπαθούσαν μέσω αγνώστων άλλων ατόμων να εξαφανίσουν τα ίχνη τους και να εξαφανίσουν ουσιαστικά τη διαδρομή του χρήματος που εισέπραταν. Τώρα οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι αστυνομικοί κάνουν φύλλο και φερό, υπολογιστές έγγραφα, ενώ ο αριθμός των συλλήψεων υπάρχει περίπτωση και να ανέβει από τις 17. Περιμένουμε τις νεότερες ενημερώσεις και τις εξελίξεις για αυτή τη μεγάλη πάλι υπόθεση που αφορά πάτη σε βάρος στο ΠΚΠ.
1: Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Θυσίως στις 8 το βράδυ, οι επίσημες ανακοινώσεις και η παρουσίαση του νέου κομματικού φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Η Έφη Μπαρμπάτση εδώ στο στούντιο θα μας δώσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες. Έφη, μήπως έχεις κάποια πληροφορία για το όνομα το οποίο το κρατούν επτασφράγοι στο μυστικό?
5: Κρατούν επτασφράγοι στο μυστικό και το όνομα και το σήμα. Νομίζω ότι δεν ξέρω, θα έλεγα λίγο ότι σήμερα θα δούμε που θα δείξει η πηξίδα για το νέο ταξίδι και τους ορίζοντες που ανοίγουν μπροστά μας. Λες το πηξίδα
1: να είναι.
5: Νομίζω, σου είπα όλες μαζί. Πηξίδα, ταξίδι, ορίζοντες. Μπορεί να είναι νέα αλλαγή αν θέλει να παραπέμπει και στον Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα που θα
1: μέχρι
5: μπορούσαμε να
1: ποντάρουμε. Μέχρι και το νέα μεταπολίτευση έπεσε στη συζήτηση.
5: Και η κυβερνός αριστερά έχει πέσει στη συζήτηση. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα που θα μπορούσε κάποιος να ποντάρει σήμερα. Ωστόσο, γι' αυτό περιμένουμε το βράδυ. Ούτως ή άλλως, κοντός ψαλμός Αλληλούια. Στις 8 το βράδυ ξεκινάει η εκδήλωση. Θα δούμε και ποιο θα είναι και το όνομα, το νέο όνομα, αλλά και η ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα.
1: Θα δούμε και στελέχη, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι έχει δοθεί γραμμή να μην υπάρχουν βουλευτές.
5: Θα δούμε.
1: Εν ενεργεία βουλευτές υπό άλλη κομματική στέγη.
5: Ακριβώς όπως το λες. Θα δούμε.
1: Πλην ίσως του υπάρχουν... κυρίου Παναγιωτόπουλου.
5: Ακριβώς. Νέα στελέχη, είδες η ρεπόρτερ. Δεν έχει σημασία σε ποιο χώρο ανήκει. Είναι πάντα ρεπόρτερ. Συμφωνώ, κυρία Λίνα Λίτου. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Θα δούμε νέα πρόσωπα που θα έχει δίπλα του. Θα δούμε συνεργάτες που είχε από όταν ήταν και κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχουν κάποιο ρόλο σήμερα στα κομματικά πράγματα. Δεν θα δούμε στελέχη και βουλευτές από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο όσους παραιτήθηκαν, δηλαδή τον κύριο Ντεμπονέρα, τον κύριο Γεωργόπουλο και όσους έχουν πάρει αυτόν τον δρόμο.
1: Όμως αυτοί είναι στελέχη.
5: Ακριβώς. Βουλευτές, εγώ αυτό που βλέπω και μέσα από τις συζητήσεις που κάνω, προφανώς αυτό εννοώ, βλέπω, είναι ότι μετά το καλοκαίρι θα αρχίσουν οι κινήσεις σε επίπεδο βουλευτών για να πηγαίνουν προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα λοιπόν σήμερα. Από τον κύριο Παναγιωτόπουλο δεν θα δώσει κανένας άλλος το παρόν.
1: Μέχρι την αρχή της σεζόν, της πολιτικής σεζόν που σηματοδοτείται από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
5: Εκτός βεβαίως αν έχουμε άλλες εξελίξεις.
1: Η ζήμωση για το νέο κομματικό φορέα θα γίνεται μόνο από τον κύριο Τσίπρα και τα 2-3 στελέχη.
5: Μα ποιοι δεν
1: θα
5: είναι εκπροσωπούν μόνο 2-3 στελέχη.
1: Κατατόπους κοινωνίες.
5: Δεν είναι μόνο 2-3 στελέχη. Έχουμε ακούσει και υπάρχουν και ονόματα. Θα είναι και η Ελένη Σταυρακάκη, είναι ο Γιώργος Βασιλιάδης, ο οποίος βρίσκεται, θα έλεγα ότι είναι η ομπρέλα στα νέα πρόσωπα που υπάρχουν.
1: Οργανωτικός ευθύνων ο κύριος Βασιλιάδης με μακρά εμπειρία.
5: Και επειδή ακριβώς υπάρχουν 4-5 πρόσωπα τα οποία θα βρίσκονται στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα και ήδη έχουν ανακοινωθεί ως έτσι ο πυρήνας, μάλλον, που θα γύρω από αυτούς θα υπάρχει έτσι η ομόκεντρική κύκλη, όπως λένε χαρακτηριστικά. Και όπως σας είπα, είναι η Ελένη Σταυρακάκη, είναι ο Γρηγόρης Θεοδωράκης που είδαμε που ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου, είναι ο Στέλιος Αποστόλου, είναι η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι η Τζέννη Διαμαντοπούλου και ο Δημήτρης Χαλαζονίτης. Αυτά τα πρόσωπα με συντονιστή τον κύριο Βασιλιάδη θα είναι και θα έλεγα και κάπως σαν άτυποι τομεάρχες, να το πω έτσι πολύ αρχικά, σε αρχικό στάδιο μέχρι να έρθουν και τα υπόλοιπα πρόσωπα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο πρώτος πυρήνας είναι νέα στελέχη και πρόσωπα που βρίσκονται πολλά χρόνια δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα ή πρόσωπα που συναντήθηκαν τώρα μέσα και από τις παρουσιάσεις του βιβλίου της Ιθάκης. Και έτσι η παλιά φρουρά βλέπω να έρχεται μετά το καλοκαίρι. Εκτός και αν έχουμε άλλες εξελίξεις που προφανώς θα επισπεύσουν όλες τις διεργασίες. Στον ΣΥΡΙΖΑ, 6 Ιουνίου έχουμε την Κεντρική Επιτροπή, η οποία έχει μια μεγάλη σημασία για το τι θα αποφασίσουν. Εάν με ρωτάς τη γνώμη μου, εκτιμώ ότι ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ θα αποφασίσουν κάτι τώρα, ακόμα. Δηλαδή, ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ θα δούμε τελικές αποφάσεις. Θα δούμε το γνωστό.
1: Στις 6 Ιουνίου η Πολιτική Γραμματεία,
5: η Κεντρική Επιτροπή
1: με συγχωρείς, η οποία θα συνέλθει, δεν θα λάβει αποφάσεις για την πορεία του κόμματος. Γιατί
5: αποφάσεις.
1: Βλέπω εντωμεταξύ στις δημοσκοπήσεις όλες το ΣΥΡΙΖΑ να εξαϊλώνεται.
5: Ναι, οι αποφάσεις που θα λάβει, όταν λέω ότι δεν θα έχουμε αποφάσεις, εννοώ ότι δεν θα είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε. Η απόφαση που θα λάβουν, αυτό που εκτιμώ μιλώντας και με την Κουμουνδούρου, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν θα υπάρχουν τελικές αποφάσεις. Εκτιμώ ότι θα κινηθούμε σε αυτό το το πνεύμα της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα και με άλλες δυνάμεις και με το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Αν αυτό όμως δεν το βλέπουμε να προχωράει, γιατί ο πρώην Πρωθυπουργός δεν συνομιλεί με ηγεσίες όπως έχει πει, θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί να πάρει άλλες αποφάσεις. Έχεις ένα Παύλο Πολάκη, έχεις μια Ρένα Δούρου, έχεις ένα Νίκο Παπά, έχεις ενδεχομένως ένα Σοκράτη Φάμελο, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει. Και μάλιστα και η ομάδα Παπάς Πολάκης Δούρου και μαζί και ο κύριος Αλεξιάδης προσπαθούν να βρουν ένα νομικό τρόπο ώστε και το σήμα και η περιουσία και ό,τι ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ να μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όλες αυτές οι κινήσεις, αυτό που μας δείχνει ότι μπορεί στο τέλος να δούμε έναν ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, αν αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αποδεκατισμένος, αν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός δεν θα έχει ποσοστά τα οποία θα του επιτρέψουν να βγει στη Βουλή ή όχι, αυτό είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό λέω ότι μετά το καλοκαίρι οι αποφάσεις, για να δούμε αν θα είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα είναι με τον Σοκράτη Φάμελο πρόεδρο. Θα
1: και
5: είναι
1: για να βάλουμε όλες τις παραμέτρους, αίσθηση προκάλεσε και στον άλλο κομματικό φορέα η προτροπή του κυρίου Σακελαρίδη προς τους βουλευτές και τα στελέχη να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους και όσοι θέλουν να φύγουν να φύγουν, να δηλώσουν παρέτηση και να αποχωρήσουν.
5: Είναι αυτό που είχαμε πει και πριν την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, ότι ο Γαβρίλης Σακελαρίδης έχει στείλει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι τώρα
1: ή
5: δεν
1: τώρα
5: μπορούμε να περιμένουμε.
1: Είμαι θυμώνει καθημών από ό,τι καταλαβαίνω.
5: Ακριβώς. Οι πληροφορίες λένε ότι λογικά εντός των επόμενων ημερών θα υπάρξει μια επιστολή από 5 βουλευτές της Νέας Αριστεράς, οι οποίοι θα δούμε, θα είναι παρέτηση, θα είναι εξαιρετοποίηση, γιατί και αυτό θα παίξει ρόλο για το αν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα ως Νέα Αριστερά. Επομένως, μπροστά μας έχουμε όλες τις εξελίξεις και μέσα βέβαια σε αυτό το κλίμα έχουμε και τη Μάρια Καριστιανού, επειδή μιλάμε και για τα νέα κόμματα.
1: Ναι, ο διαγωνισμός είναι πλέον εμφανής. Η κυρία Καριστιανού επέλεξε να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της την ημέρα που παρουσιάζει το δικό του κύριο Τσίπρας.
5: Ακριβώς, και να δώσει και απαντήσεις ότι μας παρουσιάζουν ως κόμμα διαμαρτυρίας. Δεν είμαστε ένα τέτοιο κόμμα. Έχουμε τις θέσεις μας. Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του φορέα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που δημιουργήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας, όπως είπε η κυρία Καριστιανού, για διαφάνεια, αξιοπρέπεια. Για χρόνια παρακολουθούσαμε τη ζωή μας να καθοδηγείται από την αδιαφάνεια και την διαπλοκή και την ατιμωρησία. Από εκεί και πέρα, αυτό που λένε επί της ουσίας είναι ότι φαίνεται ότι η κοινωνία είναι πανέτοιμη για μια νέα αρχή και όταν ένας λαός αποφασίσει να σηκωθεί όρθιος, τότε τίποτα δεν το σταματά, και έκανε ένα νέο κάλεσμα στους πολίτες να την ακολουθήσουν.
1: Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ θερμά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε ένα σύντομο, το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ακούσουμε δηλώσεις από όλο το πολιτικό φάσμα για αυτά τα νέα κόμματα τα οποία εισέρχονται στο πολιτικό σκηνικό.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ.
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Alpha Radio 989, μεσημεριανό μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε δηλώσεις για το νέο κόμμα που ανακοινώνει απόψε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας από την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, που είναι η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, και από τους κύριους Ρήγα και Σημεών και Δίκογλου, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
12: Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας, και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα.
13: Όποιος αποφασίζει φεύγει, παρετείται και φεύγει από το κόμμα ή παρετείται από τη Βουλή και παραδίδει την έδρα του.
14: Αν με ρωτάτε για τη σημερινή ημέρα, ο λόγος που αποφάσισα είναι γιατί αφενός, εάν πηγαίναν κάποια στελέχη, δεν πηγαίνανε, ξέρετε πολύ καλά και δημοσιογραφικά, όλο το βάρος θα ήταν ποιοι παραβρεθήκανε, γιατί πήγε ο Α, γιατί δεν πήγε ο Β. Και νομίζω ότι η προβολή σήμερα θα πρέπει να είναι στο ξεκίνημα του νέου φορέα. Να δούμε τι σκέφτεται ο πρώην Πρωθυπουργός, να δούμε τα νέα στελέχη. Το ένα είναι αυτό λοιπόν, από σεβασμό στην εκδήλωση. Και το δεύτερο είναι ακριβώς επειδή θεσμικά είναι μια παρουσίαση ενός άλλου κόμματος, έτσι δεν είναι μια βιβλιοπαρουσίαση, ας πούμε. Θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το όποιο καθεστώς που έχουμε και μετά. Δεν μπορείς να σε βουλευτείς ένα κόμμα, θεωρώ, και να πας την παρουσίαση ενός άλλου. Γι' αυτό το λόγο, εγώ τουλάχιστον πήρα την απόφαση και νομίζω περισσότεροι από εμάς που δεν θα είμαστε σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ό,τι έχουμε πει στο παρελθόν, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά προσωπικά, σταματά να ισχύει μέχρι κεραίας. Και μην ξεχνάτε ότι ακόμα δεν έχει γίνει η επίσημη παρουσίαση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Έχουμε να περιμένουμε και υπάρχει μια εκκρεμότητα το τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος, σας θυμίζω, η αρχική του απόφαση προμηνώς μιλάει ουσιαστικά για συμπόρευση. Βεβαίως υπάρχει θέση, νομίζω, αρκετά ξεκάθαρη από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με κόμματα ή με ομάδες.
1: Τις δηλώσεις αυτές ο κύριος Σημεών και Δίκογλου τις έκανε εδώ στον Αλφαρέντιο 989 και τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Ευγενίδη. Το θέμα σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
15: Όταν εσύ έχεις κρίνει ότι κάνει για πρόεδρος Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου, το έχεις κρίνει, το έχεις επιλέξει. Δεν ήρθε κάποιος που σου βάλε το πιστόλι εδώ. Τώρα. Λοιπόν, και μετά επέλεξες στο Βαρουφάκη Υπουργό Οικονομικών και επανεξελέγεις και είχες τον Πολάκη όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα όλοι αυτοί ξαφνικά είναι κακοί, τους πετάς στον εξώστη, δείχνει και λίγο το ηθικό κομμάτι των επιλογών. Τώρα πολιτικά, εγώ δεν έχω δει κάτι διαφορετικό.
1: Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Δρίτσα από την αριστερά.
16: Σε αυτή την κατεύθυνση, προφανώς, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει μόνος του και κανείς δεν μπορεί να πορευτεί μόνος του.
1: Σειρά έχει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ και ο Σκουτσούμπας.
17: Δεν μπορεί να περιορίζεται η συζήτηση ούτε στα διάφορα επίσης φόρουμ των δίθεν ειδικών, όπως λέγονται, στις διάφορες επιτροπές σοφών, όπως τους λένε, στα Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα.
1: Τα νέα κόμματα σχολίασαν και ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
18: Το δίθεν νέο κόμμα Τσίπρα με αφίεση Μπαρτσελώνα θυμίζει παλέμαχο ποδοσφαιριστή που νομίζω ότι είναι ο Μέση.
19: Μη προτρέχετε τώρα το.
1: Για το αν θα περάσει.
18: Έχω ακούσει δημοσκόπους και λένε ότι θα βγει δεύτερος.
19: Καλά, εντάξει.
18: Εκτίμηση, εντάξει.
19: Και στις δημοσκοπήσεις το 2015 λέγανε θα βγει το ναι.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Μένουμε στο θέμα της αναγγελίας του νέου κόμματος απόψε από τον κύριο Τσίπρα και πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο να μας δώσει τις αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ, το οποίο, Αντώνη, καλό μεσημέρι, από τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα δείχνει να πιέζεται από την προοπτική εισόδου του κυρίου Τσίπρα στην ενεργό πολιτική και πάλι.
20: Καλό μεσημέρι, Γλυνά. Ρηλάω τρικούπι εκείνο που διαροπάλου δεν θέλουν να δείξουν είναι το ενδεχόμενο ανησυχίας απέναντι στο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με τίποτα. Μάλιστα, επιστρατεύουν τις τελευταίες ώρες και το φλεγματικό χιούμορ. Οι πολίτες εμπιστεύονται το γνήσιο, είπε χθες ο κ. Τσουκαλάς, ενώ μιλώντας σήμερα στο σταθμό μας, σχολιάζοντας τη δημοσκόπηση αυτή την οποία ανήφερε και στις interview, που έβγαλε το κόμμα Τσίπρα στη δεύτερη θέση, είπε με την ίδια διάθεση ότι με τόση τζάμπα διαφήμιση περιμέναμε να έχει και τουλάχιστον αυτοδυναμία. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, κινείται σε αυτή τη προσπαθούν να λιάνουν, να αμβλύνουν τις εντυπώσεις και, να, και από την άλλη πλευρά, στη γραμμή επίθεσης που έχουν επιλέξει η ΕΧΜΗ θα είναι το κυβερνητικό παρελθόν του κύριου Τσίπρα και θα το υπενθυμίζουν με την κάθε ευκαιρία. Είναι ο άνθρωπος που έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην ελληνική κοινωνία, στους συνταξιούχους και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτός έφερε το υπερταμείο και για όλα αυτά έχει κριθεί και ως πρωθυπουργός και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό είπε η Όλγα Μαρκογιαννάτη, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου, σε μια από τις δημόσιες παρεμβάσεις της. Ξεκαθάρισε ωστόσο, και αυτό είναι η άλλη γραμμή που θα ακολουθήσει το ΠΑΣ, είναι ότι ο αντίπαλος του κόμματος δεν είναι ο Τσίπρας, το κόμμα του οποίου δεν είναι καν συμβουλή, όπως ξεκαθαρίζει. Ο αντίπαλος είναι ο πρωθυπουργός και οι πολιτικές του και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, μέσα στο ΠΑΣΟΚ έχει δημιουργηθεί έτσι μια συζήτηση, θα λέγαμε, σε ό,τι αφορά τη στάση του κόμματος στη χθεσινή ακρόαση του κύριου Στουρνάρα, που πήρε το πράσινο φως για την ανανέωση της τρίτης θητείας του στο θόκο του Τράπεζας της Ελλάδος. Εκεί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ στήριξε παρόν, ψήφισε παρόν. Και αυτό έχει προκαλέσει τη μνήμη της κυβερνητικής πλειοψηφίας και δέχεται κριτική για αυτή τη στάση. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν με μία ανακοίνωσή του λέει ότι η ισοβιότητα δεν προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, ειδικά όταν υπάρχει μια κυβέρνηση που τους κακομεταχειρίζεται και προσπαθεί μονίμως να τους χειραγωγήσει. Δηλαδή τι λέει το ΠΑΣΟΚ, ότι υπάρχει ένα όριο τις θητείες στα δημόσια αξιώματα και είναι κάτι που και το ίδιο ως κόμμα, ως κομματικός οργανισμός, το έχει επιβάλει και με απόφαση συνεδρίου μέσα στους κόλπους του κόμματος. Δηλαδή έχει βάλει όρια θητείας στους βουλευτές, στους ευρωβουλευτές και στα δημόσια αξιώματα.
1: Μάλιστα. Νώρα, πάμε σε ένα άλλο ζήτημα που προκάλεσε πολύ κριτική και αφορά στο θέμα της άρνησης να ψηφίσει υπέρ της ανανέωσης της θητείας του κυρίου Στουρνάρα το ΠΑΣΟΚ. Τι αιτιολογία ουσιαστικά υπάρχει σε αυτό, Αντώνη Αντωνόπουλε? Βέβαια άκουσα και τον κύριο Τσουκαλά να λέει ότι είχε δώσει συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας κλπ. Αλλά ο κύριος Στουρνάρας ήταν ένα από τα καθοριστικά πρόσωπα στη διάρκεια της κρίσης και όταν το ΠΑΣΟΚ συγκυβερνούσε με τη Νέα Δημοκρατία. Τι έχει αλλάξει έκτοτε?
20: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν λένε ότι είναι ένας αποτυχημένος διοικητής. Εκείνο το οποίο λένε είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα όριο θητείας. Όπως είπε και ο Κωστός Τσουκαλάς, είπε ότι θα γίνει ο μακροβιότερος διοικητής κεντρικής τράπεζας στην ιστορία του ευρωσυστήματος. Και εμείς δεν συμφωνούμε, λέει, με την ισοβιότητα σε δημόσιες θέσεις. Αυτή είναι η γραμμή του ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δέχεται την κριτική της κυβερνητικής πλειοψηφίας που θα ήθελε να έχει στο μέρος της, θα έλεγα, την ανανέωση της θητείας του κυρίου Στουρνάρα, αλλά αυτό νομίζω ότι κρίθηκε χθες όταν υπερψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία και τελείωσε το θέμα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι τα απόνερα μια συνεδρίαση η οποία δεν πήγε όπως πήγε.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλα.
20: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Χολαργού από την οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ. Ένας 57χρονος απόστρατος της πολεμικής αεροπορίας πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο διαμέρισμά τους, με τους γείτονες να κάνουν λόγο για ένα ήσυχο ζευγάρι που δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα. Πάμε να ξαναβρούμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας πει για αυτή την υπόθεση, η οποία είναι σοκαριστική. Καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Ένα πραγματικό θρίλερ, Λίνα, που κανείς από τη γειτονιά δεν μπορούσε να προβλέψει. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, εκτελήθηκε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Ξανθίπη στο Χολαργό. κάτω από συνθήκες που ερευνώνται πραγματικά, γιατί δεν είχε δώσει, ξέρεις, η οικογένεια αυτή δεν είχε απασχολήσει ποτέ για ενδοοικογενειακή βία και όπως λένε και οι γείτονες δεν είχαν ακούσει ποτέ το ζευγάρι να καυγαδίζει. Φαινόταν σαν να ήταν ένα αγαπημένο ζευγάρι. Ένας 57χρονος λοιπόν άνδρας, απόστρατος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας, που πλέον εργαζόταν ως εκπαιδευτής, πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του στο πόδι και στη συνέχεια αμέσως μετά έστριψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοπυροβολήθηκε. Η 53χρονη γυναίκα Λίνα, παρά το γεγονός ότι είχε τραύμα στο πόδι της, κατάφερε να πάει σε ένα άλλο δωμάτιο να καλέσει αμέσως την αστυνομία. Μέσα σε λίγα λεπτά ισχυρές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, ενώ με ασθενοφόρο του ΑΚΑΒ μεταφέρθηκε σπευμένα γυναίκα στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Τώρα, στο διαμέρισμα, Λίνα, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν δύο πιστόλια, καθώς, όπως διαπιστώθηκε, και οι δύο, το αντρόγινο, ήταν αθλητές της σκοποβολής και κατήχαν όπλα με νόμιμες άδειες. Τώρα, οι μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής συνθέτουν ένα περίεργο πάση, καθώς, όπως σου προανέφερα, δεν είχε ακουστεί ποτέ το παραμικρό ανάμεσα στο ζευγάρι. Τώρα, οι αστυνομικοί κάνουν έρευνες για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια που κατέληξαν σε αυτή την οικογενειακή τραγωδία.
1: Μάλιστα. Είναι. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Είχαμε μια ερασιτεχνική, αλλά κοστοβόρα κλοπή. Στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, καθώς άγνωστοι αφαίρεσαν ένα πανάκριβο μηχάνημα υπερήχων αξίας 25.000 ευρώ. Βέβαια δεν κατάφεραν να το πάρουν γιατί ήταν βαρύ και το παράτησαν στο εκκλησάκι του νοσοκομείου.
2: Έτσι ακριβώς, Ελίνα. Είναι απίστευτο το περιστατικό που ξεκίνησε ως κλοπή, τέλος πάντων, κατήγγειλαν ιατρικού εξοπλισμού οι υπεύθυνοι του Γενικού Κρατικού της Νίκαιας. Και όλα ξεκίνησαν λοιπόν όταν άγνωστοι δράστες κατάφεραν να μπουν σε γραφείο του νοσοκομείου. Το εντυπωσιακό είναι ότι έδρασαν σαν κύριοι, Ελίνα, καθώς δεν άφησαν πίσω το παραμικρό ίχνος. Ούτε κλειδαριές έσπασαν, ούτε πόρτες έσπασαν, όλα είχαν παραμείνει ανέπαφα. Στόχος τους λοιπόν ήταν ένα εξειδικευμένο μηχάνημα υπερήχων καρδιάς. Η αξία που, όπως πολύ σωστά είπες, αγγίζει τις 25.000 ευρώ, πανάκριβο μηχάνημα. Οι δράστες λοιπόν κατάφεραν να βγάλουν αυτό το ιατρικό μηχάνημα από το γραφείο, όμως στη συνέχεια δεν ήταν όπως φαίνεται αυτοί που σχεδίαζαν. Καθώς, ενώ προσπαθούσαν να το απομακρύνουν, κάποια στιγμή το παράτησαν μέσα στο εκκλησάκι, εκεί που βρίσκεται στον προάβλικο χώρο του νοσοκομείου. Τώρα, από το φόβο μην τους πιάσουν στα πράσα, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν εκεί τη λία τους και να πάνε αργότερα να το πάρουν. Αυτό ερευνάται τώρα από τις αστυνομικές δυνάμεις που έχουν φτάσει εκεί στο σημείο, στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, και κάνουν έρευνες για να διαπιστώσουν ποιοι ήταν αυτοί που ήθελαν αυτό το μηχάνημα υπερήχων καρδιάς που ήταν τόσο σημαντικό για το νοσοκομείο και να τους εντοπίσουν φυσικά και να τους συλλάβουν, παρά το γεγονός ότι το άφησαν στο εκκλησάκι.
1: Πάμε σε ένα τελευταίο θέμα, καθώς η Ελλάδα έχει δώσει τώρα διάφορα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στη δράση εγκληματικών οργανώσεων. Σε 510 εγκληματικές οργανώσεις στη χώρα μας, σύμφωνα με την Ελλάδα, έχουν κερδί 181 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις το 81% κάνει ξέπλυμα χρήματος μέσω διαδικτύου, ενώ είναι σοκαριστική η έκρηξη του μεταναστευτικού στην Κρήτη κατά 474%, με τους διακινητές να χρεώνουν 4.500 ευρώ το κεφάλι.
2: Μέσα σε 82 σελίδες αποτυπώνεται, Λίνα, κυρίες και κύριοι, το πώς η ακτινογραφία του εγκλήματος στη χώρα μας, το πώς κινείται, πώς σκέφτεται και κυρίως πώς πλουτίζει, όπως βλέπουμε, το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα. Και μιλάμε τώρα για το 2024, και εδώ θα σου εξηγήσω ακριβώς. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, 510 εγκληματικές οργανώσεις, 3.500 μέλη χαρτογράφησε η ΕΛΑΣ. Τόσοι ήταν οι κακοποιοί που τις αποτελούσαν. Το προφίλ τους, 51 εγχώριες. Και από τις 51 εγχώριες, Λίνα, οι 76% το αποτελούν Ρωμά. Στις υπόλοιπες οργανώσεις κυριαρχούν Αλβανοί, Βούλγαροι, Γεωργιανοί και Τούρκοι. Η λία τους 181 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα χρόνο, έτσι, που προέρχεται κυρίως από ναρκωτικά, απάτες, διαρρήξεις. Είναι φοβερό, και το πιο συγκλονιστικό είναι ότι το ξέπλυμα είναι πολύ εντυπωσιακό, καθώς το ξέπλυμα χρήματος το κάνανε γιατί χρηματοδοτούσαν μια προκλητικά πολύ εντυπωσιακό, καθώς το ξέπλυμα χρήματος το κάνανε γιατί χρηματοδοτούσαν μια προκλητικά πολυτελή ζωή. Εδώ είναι λοιπόν

0: 87.000 συλλήψεις είχαμε, Λίνα. Το χρυσό deal των διακινήσεων με τζίρο 6 δισεκατομμύρια παγκοσμίως. Μεταφέρθηκαμε, είχαμε στην Κρήτη, όπου οι ηρωές εκτινάχθηκαν 474%. Τα πλωτά ξεκινούν συνήθως από τα τουρκικά παράλια, με την ταρίφα, Λίνα, να φτάνει έως και 4.500 ευρώ το κεφάλι. Το μεταναστευτικό βλέπεις ότι είναι, απασχολεί πάρα πολύ, και όπως βλέπουμε θησαυρίζουν οι άνθρωποι που ξεπουλούν ουσιαστικά τον ανθρώπινο πόνο και μεταφέρουν τους άτυπους μετανάστες στα παράλια.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μια έκθεση η οποία πραγματικά έδειξε ότι χρειαζόταν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γιατί αυτή είπαμε ότι ήταν στοιχεία από το 2024. Το ελληνικό FBI το φτιάξανε τον Οκτώβριο του 2024, καθώς βλέπουμε ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει απλώς τα πλοκάμια του παντού, Λίνους.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένο στη μέση του Παγνή, εξακολουθεί να νοσηλεύεται το τρίχρονο κοριτσάκι από τα Χανιά, το οποίο φέρεται να έχει κακοποιηθεί. Σήμερα πάντως αναμένεται να ξεκινήσει από τους γιατρούς η διαδικασία της αφύπνισης με στόχο την αποσωλήνωσή του. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων από τη μητέρα του με κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις, αιμάτωμα στο κεφάλι και μόλοπες σε όλο το σώμα. Η Ελένη Λαζάρου παρακολουθεί το θέμα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να πέρασε το πρώτο κρίσιμο 48ωρο, όμως και η κατάσταση του μικρού κοριτσιού να έχει σταθεροποιηθεί. Ωστόσο, οι γιατροί εκτιμούν ότι παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση η υγεία του. Όπως είπες και εσύ, έχει ξεκινήσει η διαδικασία της αφύπνισης. Αυτό που περιμένουν οι γιατροί είναι να δουν πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός του, έτσι ώστε να προχωρήσουν στην αποσωλήνωσή του. Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, όταν η ίδια η μητέρα του, η 25χρονη γυναίκα, η οποία είναι Ρωμά, πήγε το παιδί στο νοσοκομείο των Χανίων, λέγοντας πως δεν χτύπησε, ότι ήταν σε παιδική χαρά και κατέρρευσε. Οι γιατροί όμως, εξετάζοντάς το, διαπίστωσαν ότι είχε και υποσκληρίδιο αιμάτωμα και ένα παλιότερο κάταγμα και σημάδια μόλοπες σε όλο το σώμα. Έτσι, αφού σταθεροποίησαν την κατάσταση της υγείας του και έκριναν ότι πρέπει να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου για να εισαχθεί στη ΜΕΘ παιδών, ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές. Στην αρχή η μητέρα συνελήφθη για παραμέληση για έκθεση ανήλικου σε κίνδυνο. Οι αστυνομικοί, ερευνώντας και τις πληροφορίες που είχαν από τους γιατρούς ότι ενδεχομένως το παιδί να ήταν θύμα χρόνιας και συστηματικής κακοποίησης, παρατήρησαν ότι και διαπίστωσαν ότι η γυναίκα έπεσε σε συνεχείς αντιφάσεις. Είπε ψέματα για το όνομά της. Είπε ότι έμενε αλλού. Έδωσε άλλο άμκα. Είπε ότι ο σύζυγός της έλειπε ενώ ήταν εκεί. Μία σειρά αντιφάσεων. Η γυναίκα συνελήφθη για ψευδή κατάθεση. Πήγε στον εισαγγελέα χθες στο πλαίσιο του αυτοφόρου μαζί και ο σύντροφός της, πακιστανικής καταγωγής. Ο ίδιος συνελήφθη στο κέντρο των Χανίων επειδή δεν είχε χαρτιά, όμως με την έκδοση της ιατρικής.
3: Προλαβαίνεις!
4: Στην αναμέτρηση με τον χρόνο έχεις εμάς.
3: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
4: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
3: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
4: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7η Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
3: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
4: Σας περιμένουμε όλους.
3: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
3: 24 620 86.000
4: 24 670 60.000
3: και 23 850 22 822.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο.

0: μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΗΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
2: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
3: Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.
4: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
6: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Βομβαρδιζόμαστε από ειδήσεις για τους κακοπληρωτές στο δημόσιο και για την τήρηση των υποχρεώσεων των πολιτών έναντι του δημοσίου και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι το δημόσιο είναι ο χειρότερος κακοπληρωτής προς τους πολίτες και την ελεύθερη αγορά. Και έτσι φωνάξαμε το Σταύρο Μονεμβασιώτη να μας το πει τώρα αυτό. Πώς γίνεται, Σταύρο? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Πώς γίνεται να είναι ο μεγαλύτερος μπαταχτσής της αγορά με φέσια που αγγίζουν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι φέσια που πνίγουν επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες ή έχουν στο περίμενε συνταξιούχους και ασφαλισμένους?
7: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή τη ρητορική ότι το κράτος είναι ο μεγάλος μπαταχτσής την ακούγαμε από τον Κώστα Καραμαλή την περίοδο 2004 και μετά. Μεσολάβησε ένα μνημόνιο, μεσολάβησε μια οικονομική περιπέτεια της χώρας και κοινωνική. Αυτό δεν έπρεπε να έχει βελτιωθεί?
8: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εννοείται ότι θα έπρεπε να έχει βελτιωθεί.
7: Γιατί δεν βελτιώνεται?
8: Επίσης πολύ ωραίο ερώτημα είναι αυτό, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να μετακινηθούμε μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου ή την οικονομική.
7: Ναι, βρε παιδί μου, εσύ είσαι οικονομικός συντάκτης, εσύ τα παρακολουθείς τώρα. Γιατί φτάσαμε εδώ? Γιατί η αγορά στερείται ρευστότητας?
8: Γιατί δεν γίνεται η σωστή διαχείριση έτσι ώστε να μπορούν να κατανεμηθούν όταν πρέπει σε εκείνους που πραγματικά έχουν δικαίωμα ίσπραξης. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν εμείς καθυστερήσουμε λίγο να πληρώσουμε την εφορία, το λιγότερο είναι αυτό που λες, θα μας δεσμεύσουν τον τραπεζικό μας λογαριασμό. Αν το ποσό είναι μεγάλο, μπορεί να μας δεσμεύσουν και περιουσιακά στοιχεία. Και αν είμαστε και σε ρύθμιση, μπορεί να χάσουμε και τη ρύθμιση μας εντελώς και ξαφνικά να βρεθούμε στον άσο. Το ίδιο δεν ισχύει με το κράτος. Το οποίο κράτος αυτή τη στιγμή, έτσι για να μιλήσουμε με νούμερα, φαίνεται ότι χρωστάει 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. 3 δισεκατομμύρια 869 εκατομμύρια ευρώ.
7: Αυτά δηλαδή τα χρήματα που χρωστάει, αν αρχίσει να τα
8: μαζί
7: επιστρέφει.
8: Μαζί με τις επιστροφές φόρων που δεν έχει δώσει.
7: Ναι, αν αρχίσει να τα επιστρέφει στους πολίτες, στους επιχειρηματίες, τέλος πάντων, σε αυτούς που τα δικαιούνται,
8: θα τα επιστρέψει εντόπως. Όχι βέβαια.
7: Μα εδώ είναι το θέμα.
8: Θα μπουν στην αγορά και η αγορά θα λειτουργήσει τουλάχιστον και δεν θα είναι στο περίμενο. Στην κορυφή βρίσκονται τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία συνεχίζουν να αποτελούν την μεγαλύτερη πληγή νέων, πηγή νέων οφειλών. Τα χρέη τους προς προμηθευτές έφτασαν το 1,6 δις, 1 δισεκατομμύριο 590 εκατομμύρια ευρώ για την ακρίβεια. Το Μάρτιο ήταν μέσα σε τρεις μήνες αυξήθηκαν κατά 193 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για μια εκρηκτική αύξηση. Ακολουθούν οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, τα ταμεία, με λήξη πρόθεσμες υποχρεώσεις 668 εκατομμυρίων ευρώ. Πάρα πίσω είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Πάρα πίσω είναι τα Υπουργεία. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου χρωστάει 70 εκατομμύρια ευρώ. Το Υπουργείο Ναυτιλίας 64 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για νούμερο και το σε ποιους χρωστά, εν πάση περιπτώσει. Χρωστά στους προμηθευτές των νοσοκομείων, σε φαρμακευτικές, σε εταιρείες θηρατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Χρωστά σε επιχειρήσεις που συνεργάζονται με δήμους ή με υπουργεία. Καθαριότητα, υπηρεσίες, έργα. Σε συνταξιούχους και ασφαλισμένους που περιμένουν εκκρεμείς πληρωμές. Σε φορολογούμενους και επιχειρήσεις που δικαιούνται επιστροφές φόρου. Και αν θέλεις τη γνώμη μου, ο λόγος για τον οποίο αυτό το θέμα έχει μεγάλη σημασία είναι γιατί η καθυστέρηση πληρωμών από το δημόσιο δεν είναι απλώς λογιστικό ζήτημα. Έχει άμεσες επιπτώσεις. Πρώτον, αλυσιδωτές καθυστερήσεις. Όταν το κράτος δεν πληρώνει, οι επιχειρήσεις καθυστερούν με τη σειρά τους. Προμηθευτές, εργαζόμενους, τράπεζες. Έχεις υποβάθμιση υπηρεσιών, διότι στον χώρο της υγείας, για παράδειγμα, οι καθυστερήσεις προς τους προμηθευτές επηρεάζουν στην πορεία και την επάρκεια των υλικών και του εξοπλισμού. Γιατί ενδεχομένως να μην σου ξαναδώσει ο προμηθευτής που του χρωστάς καινούργιες προμήθειες. Οπότε θα έχεις θέμα, θα σου λείπει η Γάζα, η Σύριγγα ή ό,τι άλλο. Απώλεια εμπιστοσύνης. Διότι κακά τα ψέματα, ο πολίτης που βλέπει ένα κράτος που δεν τηρεί το ίδιο τους κανόνες, αλλά τους επιβάλλει σε αυτόν, τι κάνει. Αντιδρά. Και είναι δύσπιστο και είναι εύκολο πολύ για τον κάθε πολίτη να πει με καχυποψία, καλά εντάξει όλοι οι ίδιοι είσαστε, την ώρα που εμένα μου πατάτε με το πόδι το σβέρκο, εσείς κάνετε ότι δεν βλέπετε ή δεν θυμάστε ότι πρέπει να μου επιστρέψετε τον φόρο ή να μου δώσετε τα αναδρομικά ή εν πάση περιπτώσει αν είμαι μικρομεσαία επιχείρηση.
7: Και δεν θα έχει και άδικο εδώ που τα λέμε. Να σε ευχαριστήσω, Σταύρο. Πάμε τώρα να δούμε ειδήσεις από το Διεθνές Δελτίο. Ο Βίκτορας Σαμουήλ στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Βίκτορα.
9: Καλό μεσημέρι, Λίνα. 4 νεκροί, εκ των οποίων τα 2 παιδιά και τουλάχιστον 5 τραυματίες από σύγκρουση τρένου, όπως είχαμε πει και νωρίτερα στο μαγκαζίνο, σε σύγκρουση με σχολικό λεωφορείο, όπως ανακοίνωσαν οι βελγικές αρχές. Τα τραυματισμένα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, δήλωσε η εκπρόσωπος Λίζα Ντεβίλντε σε συνέντευξη τύπου. Το δυστύχημα συνέβη σε ισόπεδη διάβαση κατά τη διάρκεια της πρωινής ώρας αιχμής, περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Βρυξελών. Αναφέρεται ότι μεταξύ των νεκρών είναι ο οδηγός του μίνι μπας και ένας συνοδός. Δήλωσαν επίσης ότι τα αίτια του δυστυχήματος φυσικά δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί. Οι ερευνητές ανακρίνουν μάρτυρες, ελέγχουν υλικό από κάμερες που ήταν τοποθετημένες στο σημείο. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η μπάρα ήταν κλειστή και το κόκκινο φως ήταν αναμένο, είπε η εκπρόσωπος De Wilde. Επίσης, εκπρόσωπος της βελγικής εταιρείας σιδηροδρόμων δήλωσε ότι το τρένο εκτιμάται ότι κινούνταν με ταχύτητα περίπου 120 χιλιόμετρων την ώρα, καθώς πλησίαζε τη διάβαση και δεν είχε χρόνο να φρενάρει. Δημοσιογράφος του Associated Press στο σημείο δήλωσε ότι το σοβαρά κατεστραμμένο λεωφορείο ήταν αναποδογυρισμένο στο πλάι, ενώ την ίδια ώρα σημείωσε ότι το τρένο δεν υπέστη σοβαρές ζημιές. Την ίδια ώρα είχαμε και ανάρτηση από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, που δηλώνει συντετριμένη τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους αγαπημένους τους. Σήμερα η Ευρώπη θρηνεί μαζί με το Βέλγιο, το δημοσίευσε στο X. Ο Τζόναθαν Άντικ, γιος του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ, ανακοίνωσε την προσωρινή αποχώρησή του από τη θέση του αντιπροέδρου της γνωστής εταιρείας μόδας, προκειμένου να αφοσιωθεί στην υπεράσπισή του στη δικαστική υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με τον θάνατο του πατέρα του. Συγκεκριμένα, σε ανοιχτή επιστολή που απέστειλε σήμερα προς το προσωπικό της εταιρείας, γνωστοποιεί ότι διατηρεί τις ευθύνες του σε οικογενειακά, επιχειρηματικά και κοινωνικά project, ωστόσο αποχωρεί προσωρινά από τα καθηγόντα κοντά του στη Μάγκο, ώστε να επικεντρωθεί στην υπεράσπιση της αθωότητάς του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον καταφύγιο στη Μέση Ανατολή, διεμήνυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν για το Λάχ Μοντζάμπα Χαμενεϊ μέσω Telegram. Προειδοποίησε πως οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν είναι εφικτή παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, εκτιμά ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
7: Η πρόληψη του καρκίνου ξεκινά από όλους μας. Αρχικά από τον τρόπο ζωής μας, δήλωσε στον Alpha Radio 989 ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής Δημήτρης Λινός. Πρέπει όλοι να προσπαθήσουν να κόψουν το κάπνισμα και το άτμισμα που είναι εξίσου βλαβερό και πιο ύπουλο, να περιορίσουν το αλκοόλ και να πάρουν στα σοβαρά την άσκηση και τη σωστή διατροφή, πρόσθεσε ο καθηγητής χειρουργικής. Επίσης, είναι σημαντικές οι προληπτικές εξετάσεις. Μιλώντας στους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσχο, ο κύριος Λινός είπε πως τα τελευταία χρόνια η πρόοδος στην ογκολογία είναι μεγάλη, με εξατομικευμένες θεραπείες και ο καρκίνος σε κάποιες μορφές του είναι ιάσιμος, ενώ ακόμη και σε δύσκολες προγνώσεις η εξέλιξη της νόσου μπορεί να καθυστερήσει, εξασφαλίζοντας ποιότητα ζωής στον ασθενή.
10: Η πλειοψηφία των καρκίνων προλαμβάνεται από εμάς τους ίδιους. Δηλαδή, πόσες φορές θα πούμε, πόσες φορές θα αποδείξουμε, πόσες φορές θα κηρύξουμε ότι το κάπνισμα οδηγεί υποχρεωτικά στον καρκίνο. Πρέπει ορισμένα πράγματα και εμείς να τα πάρουμε στα χέρια μας. Να σταματήσουμε το κάπνισμα, είτε αυτό είναι με τσιγάρο, είτε αυτό είναι με άϊκος, είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να προλάβουμε ουσιαστικά τον καρκίνο, μπορούμε και εμείς να φροντίσουμε να γυμναζόμαστε, μπορούμε και εμείς να περπατάμε, μπορούμε και εμείς να αποφεύγουμε το αλκοόλ, γιατί και το αλκοόλ τα τελευταία χρόνια έχει ενοχοποιηθεί σοβαρά ότι είναι και αυτό καρκινογόνο. Πράγματι τα τελευταία χρόνια έχουμε μια εντυπωσιακή πρόοδο γενικά στην ιατρική, αλλά ιδιαίτερα στην ογκολογία. Υπάρχει πιο στοχευμένη θεραπεία, υπάρχουν ανοσοθεραπείες, υπάρχουν εξατομικευμένες ογκολογίες, δηλαδή σήμερα αντιμετωπίζεται ο καρκίνος. Υπάρχουν διάφορα είδη καρκίνων. Το όνομα αυτό καθεαυτό περιλαμβάνει και καρκίνους πολύ καλής προγνώσεως, παραδείγματος χάρη ο καρκίνος του θυροειδούς που είναι πολύ συχνός, και άλλες μορφές καρκίνου που είναι πολύ πιο δύσκολες. Αλλά η ογκολογία έχει κατορθώσει ακόμα και στις δύσκολες αυτές περιπτώσεις, ακόμα και όταν έχουμε μεταστατική νόσο, να έχει καθυστερήσει την εξέλιξη, να την έχει παγώσει θα λέγαμε, με διάφορες καινούργιες εντυπωσιακές θεραπείες.
7: Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο, θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
11: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις.
12: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
13: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
14: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
15: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
16: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
17: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
18: Το 2 ευρώ ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
17: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
18: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
19: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
20: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
21: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική. Disco.

0: Α94,7.
1: Προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
1: 24 620 86000,
2: 24 670 60000
1: και 23 850 22 822.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
4: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Α94,7, ο Αντώνης Παραράς.
2: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
3: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
4: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Εφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα. Προλαβαίνεις.
1: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
0: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
1: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
0: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
1: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7 Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
0: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
1: Σας περιμένουμε όλους.
0: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
0: 24 620 86.000
1: 24 670 60.000
0: και 23 850 22 822.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-6068-92.
4: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Α 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94,7. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Προλαβαίνεις!
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7η Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
1: 24 620 86.000
2: 24 670 60.000
1: και 23 850 22 822.
0: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
6: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Δεν σε καταλαβαίνω.
5: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
8: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αιτήσια ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
11: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
12: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη. Ρεπορτάζ. Παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω της ποντάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο κέντρο.

0: Αλφα 94,7.
1: Προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
1: 24 620 86.000
2: 24 670 60.000
1: και 23 850 22 822.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
6: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα!

Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρέκαπο, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρέλα.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Α94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Προλαβαίνεις.
1: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
3: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
1: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
3: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
1: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
3: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
1: Σας περιμένουμε όλους.
3: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
3: 24 620 86.000
1: 24 670 60.000
3: και 23 850 22 822.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
8: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
0: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη κι εγώ φωνάζω δυνατά. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω να δω αν ανασένεις ηρέμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
4: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
5: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
4: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
5: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
6: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
7: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
8: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
9: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
8: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Δεν σε καταλαβαίνω.
8: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-6-7-0-85-7-58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.

νέα hits. Τα αγαπημένα σου τραγούδια όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
1: 24 620 86000
2: 24 670 60000
1: και 23 850 22 822.
3: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467073181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Προλαβαίνεις.
5: Στην αναμέτρηση με το χρόνο, έχεις εμάς.
4: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
5: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
4: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
5: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7 Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
4: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
5: Σας περιμένουμε όλους.
4: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
4: 24 620 86.000
5: 24 670 60.000
4: και 23 850 22 822.
6: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: στοιχεία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits. Τα αγαπημένα σου τραγούδια. Όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Yeah.
1: I wanted us to work, but wanting takes two.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.